This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: ανοίξει τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creagor Largo Road, Unit 1, Ίσο Creagor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creagor Largo Road, Ίσο Creagor.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας. Ραδιο,

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε, 101,9 FM. Now we are on FM band, 101.9 FM stereo.

0: Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ελλήνων και τώρα στη συγχνότητα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε Φωνή των Ίνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά, τα Super Mix της Φωνής των Ινών.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indianapolis. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις, πειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.
2: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα, με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos, Maine. Ανοιχτό καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικά της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συγχρονιτά των 101,9 FM.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας παίζετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812.

τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
1: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
2: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
3: Ακούτε Φωνή των Ίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συγχρονότητα.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
5: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ακούτε Φωνή των Ίνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο.
1: Ναι, Φωνή
0: των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από το δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνίνων.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγελάδος.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμο.

0: συναγερμός χθες στις αρχές και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ινίων και τώρα στις γόνιτα. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Δέξε χλωμό φεγγάρι μου,

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάλι.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι, παλαμάκι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πάνος Γαβαλάς, Ρία.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία 04 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα

Collier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Πήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Πήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πήγορε Beach. Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Γεωργιάδης.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τάκης Μπίνης.

0: Άρα η μεθανίδη για τις 72 δόσεις το είδαμε.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Και στη συνέχεια Κώστας Χατζής.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

Εύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Εύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Εύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε safe.

0: δυνατής αμυντικά όταν έχεις καταφέρει ένα...
1: Ναι, έλα φίλε, είμαι χάλια.

0: κάποια εργασία εκεί, κάποιο, ξέρω, κάποιο αστυνομικό, όχι, με κάποιο όργανο, πηγαίνει να κάνει κάτι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

FC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας στη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από φινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο FC Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Έναν άνθρωπο της γης που έμεινε στο χωριό του και πέρασε μέσα από...
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 1520 in India Rockwaves. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάριο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιώργος Αιγύπτιος.

και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως αγαπιόμαστε.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo's.
1: Rita Sakellariou. Historia.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed Corners. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον Ινιχόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων.
1: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό με το Σταμάτη Κόκοτο, τώρα ένα τραγούδι.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rupees. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.
1: Γιάννης Κατέλλας, φεύγουν τα χρόνια.

ας τα φιλήσω. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Βρούκησα. Πού πας χωρίς αγάπη.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ευάγγελος Περιπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera Sabe.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και εδώ, στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια», η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονείρων.

Γεύση Ρέστρεπ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεπ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεσερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας πέρα.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρα.
1: Κύρα Γιώργενα,

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Και τη φωνή των εμπειρών.
1: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των
3: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκά τραγούδια. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάριο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

και την Βούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αμελίνου που επέμβει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε σένα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tallinn.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβασταλία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από φινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Τέρες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετελείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

για ψηλά. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα Αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Taos Mills. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tampa. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυμσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτή.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Podrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Για την άγρια δολοφονία της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ο κόσμος βγήκε χθες βράδυ στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη. Φώναξαν καμία άλλη γυναίκα νεκρή. Ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία. Θα μιλήσει στο κοινοβούλιο και θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν σε κύρια ζητήματα, ενώ και οι δύο εξαπολύουν χτυπήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις ραντάρ της Τεχεράνης. Ακολούθησε ένα μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, με πυράβλους και ντρόουνς, με κρίξεις, σιρήνες και αναχαιτήσεις.
2: Νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για δεύτερη φορά σε λίγα 24 ώρα. Το Ιράν εκτόξευσε 7 βαλιστικούς πυράβλους στην περιοχή, στοχοποιώντας, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις. Λίγο νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε καταρρύψει ιρανικά ντρόν που είχαν εκτοξευτεί προς το στενό του Ορμούς και πραγματοποίησε επίθεση κατά στόχων ραντάρ στις νότιες ακτές του Ιράν.
3: They have some missiles, they have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
2: Και ενώ η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε για άλλη μια φορά γρήγορο τερματισμό του πολέμου.
4: We're at a point we're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way.
2: Ο ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεΐ πάντως απειλεί με διεύρυνση του μετόπου αν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και ζητά από τον Τραμπ την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
5: If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust that Iran wants to have with Trump.
2: Την ίδια στιγμή, ενεργό με εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ Χεσμπολάχ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου. Αιματηρή επίθεση κατά Λιβανέζων στρατιωτών από το Ισραήλ καταγγέλει η Βηρυτός, τη στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί.
6: It's not your country, it's our country. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
2: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε δια του Υπουργού της των Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσή.
7: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε Πρόεδρε.
2: Για το Ιράν, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνά από το Λίβανο, αν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες τα ζητήματα θα πρέπει να διευθετηθούν ξεχωριστά. Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες για εκεχηρία στο μέτωπο αυτό, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, δεν έχουν επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Συνδέομαστε με τη Χρύσα Μοντανάρη στην αίθουσα σύνταξης να δούμε όλα τα νεότερα. Χρύσα, καθώς η στρατιωτική και διπλωματική ένταση μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και των κρατών του κόλπου έχει χτυπήσει κόκκινη.
8: Έτσι ακριβώς, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αντέδρασαν άμεσα στα πλήγματα που δέχτηκαν από το Ιράν. Έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση της εθνικής τους κυριαρχίας και για εχθρική εκστρατεία. Να σας πω την ίδια ώρα ότι η Τεχεράνη στρέφει τα βέλη της και εναντίον του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, όπου Μαριάννα τον κατηγορεί για σκόπιμη ασάφεια γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ναι. Τώρα, η γεωπολιτική σύγκρουση έχει μεταφερθεί και στον αθλητισμό, όπου λίγες μέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου. Σύμφωνα με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζα σε μεγάλο μέρος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Εθνικής του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Τώρα, μετά από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, επιβεβαιώθηκε ότι τελικά δόθηκε η βίζα για τους 26 ποδοσφαιριστές και το βασικό επιτελείο της ομάδας και τελικά η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικά. Να σας πω τώρα μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, το Ισλαμαμπάτ εξακολουθεί να παραμένει ο κεντρικός διαμεσολαβητικός διάβλος, καθώς επίσης ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών πραγματοποιεί συνεχείς διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη, επιχειρώντας να διασώσει την εκεχηρία και να γεφυρέσει το χάσμα των απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Χρήσα Μοντανάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη στρατηγική τους ανασχεδιάζουν τα κόμματα μετά την εμφάνιση των νέων πολιτικών φορέων. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Πρωθυπουργός καλείται να καλύψει τις θέσεις Κυρανάκη και Ταγαρά, με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα να τοποθετούνται χρονικά την Πέμπτη. Γιώργο Παπακοσταντίνου, έχεις πλούσιο ρεπορτάζ. Για να δούμε τις πληροφορίες σου.
9: Και όπως λέγανε νωρίτερα συνεργάτες του Πρωθυπουργού στο ΕΡΤΙΟΥΣ, οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα οριστικοποιηθούν τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα, ορθά το προανέφερες, γύρω από τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόσωπο έκπληξη, το οποίο θα κληθεί να σηκώσει το βάρος του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Ενδεχομένως και από τις καραμπόλες βέβαια να προκύψουν και περισσότερες θέσεις που θα χρειαστεί να καλυφθούν. Από την άλλη, στο πεδίο της θέσης που έχει αφήσει κενή ο αδόκητος θάνατος του Νίκου Ταγαρά, εκεί υπάρχουν ένα συν ένα σενάρια. Αφενός από το πουλ των προσώπων, την παρικία, όπως λέγεται, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, των πολιτικών μηχανικών της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τρία πρόσωπα, συν ακόμη ένα επίσης από την επαρχία. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι αυτός ο ανασχηματισμός, όπως περιγράφεται και από αρμόδια χείλη, είτε του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, είτε του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα έχει περιορισμένες αλλαγές.
1: Ένα πρόσωπο έκπληξη, λοιπόν, μας είπες για τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Μαρινάκη.
10: Το πρώτο είναι ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας, από την γνώση που έχω εγώ. Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη, αφού προηγουμένως προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου υποψήφιος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
11: Αυτό είναι κάτι που το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Πραγματικά δεν το γνωρίζω.
1: Για να το ξέρετε, να μας το πείτε, είμαι σίγουρη.
11: Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Έχω την αίσθηση ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και τον νέο γραμματέα, με μοναδικό στόχο την αυτοδυναμία.
1: Με τοπική είναι σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει από το πρωί. Φράση του Σοκράτη Φάμελου «Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα» προκάλεσε τη σούδρη αντίδραση κορυφαίων στελεχών που ζητούν άμεση επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε γρήγορα στο Γιάννη Φασουλά να μας δώσει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορική συνεδρίαση αυτή για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε αυτό που είπες για το κλίμα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες μικρές, πολύ μικρές εντάσεις έως αυτή την ώρα, σε σχέση με την ιστορικότητα της μέρας, θα έλεγα ότι κινούνται οι όποιες αντιπαραθέσεις μέσα σε πλαίσια τα οποία δεν έχουν ξεφύγει. Τώρα, επί της ουσίας, το δίλημα, το κεντρικό δίλημα το οποίο έχει θέσει ο κύριος Φάμελος στην ομιλία του «Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα» είναι και το σημείο εκείνο το οποίο αποτελεί που προκαλεί τις εντάσεις και τις σφοδρές αντιπαραθέσεις μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμελος το απάντησε στην ομιλία του, ως εν γνωστόν, είπε ότι για μας δεν υπάρχει πλάν B όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η θέση είναι καθαρή. Δεν άργησε να έρθει η απάντηση από την πλευρά του άλλου στρατοπέδου, του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Παπά. Πήρασε λοιπόν ένα κείμενο, στο οποίο κείμενο το υπογράφουν ο κύριος Πολάκης, Παπάς, κυρία Δούρου, Τρίφων Αλεξιάδης, λοιπόν, και θα τεθεί μάλιστα και σε ψηφοφορία. και έχει τον τίτλο «Τα σενάρια αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας απορρίπτονται κατηγορηματικά και ανιστόρητα και ως ανιστόρητα και ως προσβλητικά». Ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε, θα είναι παρόν την επόμενη μέρα. Θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν αναφέρουν σε αυτό το κείμενο. Όμως, όλο το ζουμί ήταν το κλείσιμο της ομιλίας του κυρίου Πολάκη εδώ στην Κεντρική Επιτροπή. Κάλεσε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε συντεταγμένη και όχι σε ατομική πορεία. Όχι, δεν είμαστε, είπε, όχι με το διαλυθείτε και ελάτε, όχι, αλλά χρειάζεται αξιοπρέπεια. Ο Νίκος Παπάς από την δική του την πλευρά στην ομιλία του επανέλαβε, ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά στάθηκε σε ένα άλλο σημείο. Είπε ότι η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης ή απορρόφησης ή εγχώρησης, ανέφερε ο κύριος Παπάς.
1: Γιάννη, πόσα μέλη βρίσκονται στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα?
12: Περίπου γύρω στα 270 μέλη είναι από τις πολυπληθέστερες κεντρικές επιτροπές. Είναι λογικό, ναι, λόγω των αποφάσεων που καλείται να πάρει.
1: Πάντως μας είπες, Γιάννη, ότι γενικώς η τόνη δεν είναι και πολύ υψηλή σήμερα, δηλαδή περιμέναμε υψηλότερους τόνους.
12: Όχι, εντάξει, υπάρχουν εντάσεις, όπως ακούσατε και τώρα, υπάρχουν εντάσεις όσον αφορά το πάθος των ομιλητών περισσότερο για να υποστηρίξουν τα δικά τους επιχειρήματα και τις θέσεις τις οποίες αναπτύσσουν από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ενώ πότε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα πώς υπογράφουν αυτή την επιστολή του κυρίου Πολάκη?
12: Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο κείμενο, δεν είναι επιστολή, είναι κείμενο το οποίο θα κατατεθεί προς ψήφιση, το έχουν υπογράψει 39 άτομα.
1: Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπαν ο κύριος Άμελος, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς.
13: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
14: Καλούμε και τον Τσίπρα, πέντε, σωστά. Και με βράση να δούμε αν θα προχωρήσουμε στο 15. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα ακελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια.
15: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
16: Σε διαφορετική περίπτωση.
15: Είμαστε συλλογικός φορέας, συλλογικά αποφασίζουμε, συλλογικά προχωράμε.
1: Μιλώντας στο Art News, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, επισήμανε ότι οι διασπάσεις δημιουργούν συνθήκες για νέες πολιτικές συνθέσεις, ενώ για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος είπε ότι εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και λειτουργήσε ως θριαλίδα.
17: Απλά δεν συμμερίζουμε την ίδια πολιτική εκτίμηση για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα της αλλαγής και της κοινωνικής κινητοποίησης. Αριστερά, χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία, έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής, δεν μπορεί να είναι αριστερά. Και εκεί ακριβώς είναι μια από τις βασικές διαφωνίες στον τρόπο με το πολιτεύεται και οργανώνεται το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, υπογράμμισε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Αντώνης Σαμαράς. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα και σημείωσε ότι η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, πέρα και πάνω από τα κόμματα, δεν θα μείνει βουβή.
18: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα? Δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια? Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας? Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ακούστε με, το πιστεύω πραγματικά, δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής, ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα. την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Είχαμε αντίδραση, Γιώργο, στα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
9: Κυβερνητικός εκπρόσωπος σε πρώτο χρόνο υποστήριξε ότι η ταύτιση του Πρωθυπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται κάθε λογικής, αλλά από την άλλη ο Παύλος Μαρινάκης μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος εδώ από το Earth News υπερθεμάτισε στο ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα βλάψει περισσότερο τον ίδιο παρά τη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισε ότι η απεύθυνση αυτού του κόμματος δεν αφορά στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Πάμε να τους ακούσουμε.
10: Εκτιμώ τον κύριο Σαμαρά, τον γνωρίζει ο ίδιος, διετέλεσα υπουργός του, τον σέβομαι και πολιτικά και ανθρώπινα, το υπογραμμίζω για μια ακόμα φορά. Αλλά τούτου λεχθέντος πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
11: Κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Από τις 11 το πρωί απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας 40χρονος για την άγρια δολοφονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών τους μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος πέρασε την πόρτα του δικαστικού μεγάρου υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία, ενώ αποδοκιμάστηκε από το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το κτίριο, διαμαρτυρόμενο για το στιγερό έγκλημα και την ενδοοικογενειακή βία. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον συνάδελφο που μας περιμένει. Κώστα, έχουμε πληροφορίες για το τι υποστήριξε στην απολογία του.
16: Φαίνεται πως επιμένει η Μαριάννα στην υπερασπιστική του γραμμή ότι δέχτηκε ουσιαστικά πρώτος επίθεση ο ίδιος εκείνο το μοιραίο βράδυ που συνέβη το φρικτό αυτό έγκλημα στο διαμέρισμα της οδού Βασιλής Όλγας εδώ στην Καλαμάτα. Ο ίδιος δηλαδή θα συνεχίσει να έχει αυτή την υπερασπιστική γραμμή. Έχει δώσει ένα διαφορετικό ωστόσο αφήγημα. Δεν ισχυρίζεται πλέον ότι ξύπνησε και την βρήκε πάνω με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε ένας καυγάς. Είναι προφανές ότι ο ίδιος επιχειρεί να πείσει τις εισαγγελικές αρχές ότι βρισκόταν ψυχής και όχι ότι ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Ωστόσο, έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις για τα πολύ επιβαρυντικά στοιχεία που έχει βρει ουσιαστικά η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, που μιλάει για μια γυναίκα η οποία βρέθηκε κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές, για τις ηχητικές καταγραφές που ξεπερνούν τη μία ώρα και βρέθηκαν σε ένα σκληρό δίσκο στο γραφείο του, στις οποίες φαίνεται ότι παρακολουθούσε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τη σύζυγό του, αλλά και πολλές μαρτυρίες ότι ασκούσε σωματική βία που έχουν μεταφέρει οι γείτονές του όλες αυτές τις ημέρες. Θα δούμε αν θα πείσει ως προς αυτό τις εισαγγελικές αρχές στην επόμενη ώρα. Πάντως θέλω να σου πω ότι η σύσσωμη τοπική κοινωνία, όπως και ολόκληρη χώρα, είναι συγκλονισμένη από αυτή την ιστορία. Και έτσι, εχθές το βράδυ, πραγματικά είχαμε μια μεγαλειώδη πορεία εδώ στην Καλαμάτα. Χιλιάδες κόσμου, κυριολεκτικά κάθε ηλικίας, διαδήλωσαν κατά της έμφυλης βίας. Τίμησαν τη μνήμη της αδικοχαμένης Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών που έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας, με μήνυμα καμία ακόμα γυναίκα δολοφονημένη στη χώρα μας, Μαριάννα.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Με κεντρικό λοιπόν σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», διαδήλωσαν χιλιάδες πολίτες το βράδυ στην Καλαμάτα στην πορεία μνήμης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, συλλογικότητες και φορείς εξέφρασαν την οδύνη τους για τη γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία, αλλά και για όλα τα θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
19: Δεν είναι αγάπη, ο πόνος και η βία, όλες απαντάμε.
20: πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και άνθρωποι κάθε ηλικίας εκφράζουν την οδύνη και την αγανάκτησή τους για την γυναικοκτονία που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία.
21: Σκοτώνουν τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία, πρέπει να, να υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικό.
22: Ζητάμε από τους φορείς να αναλάβουν και να στηρίξουν τα παιδιά της Βασιλικής και από την πολιτεία να πάρει μέτρα ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές ούτε στην Καλαμάτα, αλλά ούτε στη χώρα μας και πουθενά.
19: Το χέρι τους οπλίζει ο μισογυνισμός. Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός.
16: Με σύνθεμα καμία άλλη διολοφονημένη, χιλιάδες καλαματιανοί κάθε ηλικίας διαδήλωσαν στη μνήμη της αδικοχαμένης Βασιλικής, αλλά και όλων των θυμάτων της έμφυλης βίας στη χώρα μας, στο κέντρο της Καλαμάτας.
23: Διεκδικούμε νέο δίκτυο κρατικών υποδομών, διεκδικούμε να απλοποιηθεί όλη εκείνη η διαδικασία σε σχέση και με την επιμέλεια των παιδιών, να είναι εύκολη η πρόσβαση σε γυναίκες σε σχέση με την εργασία.
20: Οι πιο φορτισμένες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, έξω από το διαμέρισμα όπου η Βασιλική έχασε τη ζωή της. Εκεί, αφού σταμάτησαν για λίγα λεπτά σιωπής, οι συμμετέχοντες έκοψαν σε λωρίδες το πανό που έφερε τα ονόματα γυναικών που έχουν δολοφονηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εξαιτίας της έμφυλης βίας. Και κρέμασαν τις κόκκινες κορδέλες σε δέντρα, κολόνες και άλλα σημεία του δρόμου.
16: Η οδός Βασιλίσσης Όλγας γέμισε με κόκκινες κορδέλες, συμβολίζοντας το αίμα της αδικοχαμένης Βασιλικής.
24: Εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε για έναν τέτοιο λόγο. Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Μιλήστε, απευθυνθείτε κάπου. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια Βασιλική.
20: Πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, ενώ αρκετοί άφησαν λουλούδια και μηνύματα στη μνήμη της 39χρονης. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα βίας, με τους διοργανωτές να τονίζουν πως η δολοφονία της Βασιλικής δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 24χρονη που παρασύρθηκε νωρίς το πρωί από λεωφορείο στο Ρεοκαστρό. Κώστα Μπούρη, κάνεις ρεπορτάζ από το πρωί. Τι συνέβη και πώς είναι η κοπέλα?
25: Μαριάννα, το ατύχημα συνέβη 6.30 ώρα το πρωί στην οδό Κομινών, στο Ρεόκαστρο, εδώ πίσω από μένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, η 24χρονη πετάχτηκε μπροστά στο αστικό λεωφορείο που εκτελεί τη γραμμή του Ρεοκάστρου, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει και να την τραυματίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μεταφερθεί στο Παπαγεωργίου, δεν κινδυνεύει η ζωή της, με κάταγμα στο πόδι και αναμένεται να χειρουργηθεί. Να πούμε ότι σε ανακοίνωσή του η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη, στην οποία εκεί ανήκει το λεωφορείο, αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει φωτεινή σήμανση ή διάβαση πεζών. Τονίζει ότι η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο όταν το λεωφορείο ήταν εν κινήσει και ότι ο οδηγός δεν πρόλαβε να τη δράσει. Μάλιστα, τονίζει η ανακοίνωση ότι ο οδηγός αμέσως ακινητοποίησε το λεωφορείο, κατέβηκε και πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στην 24χρονη και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πάντως, να πούμε ότι εδώ οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ναι, μεν είναι στενός ο δρόμος, δεν είναι κεντρικός, αλλά είναι ένας στενός δρόμος που πολλές φορές οχήματα αναπτύσσουν ταχύτητα. Το συγκεκριμένο λεωφορείο βέβαια δεν δείχνει και από το βίντεο που υπάρχει, που έχουμε μεταδώσει, ότι έχει κάποια μεγάλη ταχύτητα.
1: Η κοπέλα πάντως νοσηλεύεται με κάταγμα στο πόδι. Ναι, δεν κινδυνεύει η ζωή της.
25: Με κάταγμα. Ναι. Ακριβώς.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εθνική υπόθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τομέα των υδρογονανθράκων, μιλώντας σε ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πρώτη γεώτρηση, η οποία, Άκη Αθανασόπουλε, είναι προγραμματισμένη για το Φεβρουάριο του 2027.
26: Για την ακρίβεια, για τα μέσα Φεβρουαρίου της επόμενης χρονιάς, λοιπόν, το γεωτρύπανο θα πιάσει δουλειά για πρώτη φορά στο οικόπεδο που είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή, και θα είναι η πρώτη απόπειρα, όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, να δούμε τι πραγματικά υπάρχει κάτω από αυτά τα οικόπεδα. Και όπως είπε, εάν τα ευρήματα, εάν τα κοιτάσματα είναι θετικά και είναι αξιοποιήσιμα, τότε αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει σε μια ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, μπορεί να είναι αυτάρκης, αλλά το κυριότερο μπορούν οι νέες γενιές να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Η εκδήλωση ήταν με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τσιόδρα, και ήταν μια εκδήλωση, Μαριάννα, γενικότερα για τις ενεργειακές προκλήσεις στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη. Τέθηκαν πολλά ζητήματα, όπως οι νέες υποδομές, επενδύσεις σε νέες υποδομές, επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, αλλά επίσης τέθηκε και το ζήτημα της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή στην πράσινη ενέργεια. Και όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, αυτή η μετάβαση είναι μεν στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο πρέπει να γίνει με το σωστό ρυθμό, όχι δηλαδή πολύ γρήγορα, ώστε οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μην πληρώσουν ακριβό κόστος για αυτή τη μετάβαση.
1: Άγιε, να ακούσουμε τον Υπουργό και επαναρχόμαστε.
0: Ο τομέας της ανάπτυξης των τρομοαθράκων είναι μια εθνική υπόθεση και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Η βασική λέξη είναι η ασφάλεια, είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Να είμαστε παραγωγός, να κρατάμε εμείς την τύχη των παιδιών μας στα χέρια μας. Πρέπει να γίνει η πρώτη, να δούμε τι υπάρχει. Και πρέπει και θα είναι η πρώτη που θα γίνει σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος. Δεν έχει γίνει. Για να μπορέσει να έρθουν οι δύο μεγάλοι κολοσσοί πέρα από την οικονομική και πολιτική σταθερότητα που έχει η χώρα, έπρεπε από το 2021 στο 2025 ο κυρίος Μητσοτάκης να διπλασιάσει τα δυσδιάστατα στοιχεία και να πενταπλασιάσει τα τρισδιάστατα δεδομένα.
1: Άγιε, παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία για εξόδια και επίλυση διαφορών με την εφορία.
26: Θα έχουν λοιπόν οι φορολογούμενοι επιπλέον 5 μήνες στη διάθεσή τους, διότι κανονικά η συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ζητήσει κάποιος εξοδικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών έκλεινε στις 24 Ιουλίου. Πάμε λοιπόν πλέον, Μαριάννα, για τις 31 Δεκεμβρίου, τελευταία προθεσμία που μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση στην διεύθυνση που βλέπουμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει.
1: Ναι.
26: Αίτηση λοιπόν για να ρυθμιστούν εξοδικαστικά, όχι δηλαδή στα δικαστήρια, αλλά μέσω συμβιβασμού, φορολογικές υποθέσεις και παλιές που μπορεί να έχουν κλείσει, αλλά και νέες. Και πρόκειται για υποθέσεις τις οποίες ο φορολογούμενος θα μπορεί στην αίτηση να επισυνάψει τα επιχείρηματά του, δηλαδή να υποστηρίξει ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί ή ότι το αδίκημα για το οποίο του επιβλήθηκε φόρος ή κάποιο πρόστιμο δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός του φόρου, ή να ζητήσει ακόμα και την εφαρμογή κάποιας ευμενέστερης νομοθεσίας η οποία ενδεχομένως να είναι νεότερη. Η αίτηση αυτή θα εξεταστεί σε ένα διάστημα μέχρι τον Ιούλιο του 2027 και εφόσον η φορολογική αρχή κρίνει ότι τα επιχειρήματα του πολίτη, του φορολογούμενου, είναι σωστά, τότε θα πάνε οι δύο πλευρές σε συμβιβασμό, τον οποίο εάν τον συνυπογράψουν, τον συμφωνήσουν και τον συνυπογράψουν, ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει το 30% του ποσού που θα προκύψει από το συμβιβασμό και το υπόλοιπο 70% να το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις, επιλέγοντας ο ίδιος τον αριθμό των δόσεων, αλλά με το σκεπτικό ότι όσο λιγότερες δόσεις επιλέξει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κούρεμα. Δηλαδή, αν επιλέξει να πληρώσει όλο το ποσό σε μία δόση εφάπαξ, μπορεί να πετύχει κούρεμα 75%. Αν επιλέξει τις 24 δόσεις, τότε το κούρεμα περιορίζεται στο 35%.
1: Άγια Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Περισσότεροι από 5.000 είναι οι μοτοσυκλετιστές, μέλη της λέσχης Hells Angels, που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης στο δρέπανο της Ιγουμενίτσας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι αρχές μετά και τις θεσινές συλλήψεις, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και την κυκλοφορία. Πάμε να συνδεθούμε με το δρέπανο. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού. Ο Γιάννης Ανδριώτης βρίσκεται στην Ιγουμενίτσα. Δέσποινα, να ξεκινήσω με σένα. Χιλιάδες λοιπόν έχουν καταφτάσει από κάθε γωνιά του κόσμου εκεί.
2: 5.500 αναβάτες, ιδιοκτήτες αυτής της ιδιαίτερης μάρκας μοτοσυκλέτας μεγάλου οκυβισμού και λάτρης της, έχουν κατακλείσει το κάμπινγκ στο Δρέπανο και μάλιστα για να γίνουν αυτές οι τριήμερες εκδηλώσεις που αναμένεται να κορυφωθούν αύριο και να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων. Οι διοργανωτές, που είναι από το κλαμπ των Hells Angels της Πάτρας, έχουν σε συνεργασία με τις αρχές, Δήμο και Αστυνομία, προχωρήσει στον αποκλεισμό του δρόμου περίπου σε 600 μέτρα πριν από το κάμπινγκ για να γίνονται οι εκδηλώσεις μέσα, συναυλίες, γεύματα, δείπνα και συνευρέσεις, χωρίς να υπάρχει ανακάλυψη ή ενόχληση από κάποιον. Εδώ μέσα νωρίτερα είχαμε και μια τελετή, μια γαμήλια τελετή από δύο νεαρούς από το κλαμπ των Hells Angels της Κύπρου, που έλαβε χώρα νωρίτερα το πρωί στην ακτή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των μελών αυτών μέσα στην Θεσπρωτεία αλλά και απέναντι στην Κέρκυρα. Είναι αυτός ο στόχος των διοργανωτών, να κινηθούν στην αγορά και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους οι ντόπιοι της Οικουμενίτσας επιχειρηματίες αλλά και απέναντι από την Κέρκυρα. Πάντως όλα γίνονται σε συνεννόηση με τις αρχές, με τους υπευθύνους από το κλαμπ της Πάτρας, να είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις αρχές, τον Δήμο και την αστυνομία που έχει εκπονήσει ένα ιδιαίτερο.
3: Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.
4: Λέω να με κοιτάς στα μάτια, είναι ο καιρός πολύ πίκρος και έχω καρδιά κομμάτια. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου κρατάς το χέρι, είναι πολλές οι συμφορές.

0: Στέλιος Καζαντζίδης κάτω από το πουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ενίωλωση και ζεστή.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
0: Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο GreekVoice.us και WPSO.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

Όπου και να σε θα με θυμάσαι. Το τραγούδι ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ακούτε φωνή των νέων.

0: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Από τη Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στα μάτια σκόκοντας, να είχα τα χρόνια σου.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Πάμε να είναι μια ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κυνηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
4: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
5: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
6: Ανάβας μου για να σε θυμάμαι. Το μικρό χτενάκι
7: Κώστας Χατζής, πάρε ένα κοχύλι από τα Αιγαία.
6: Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο, να έχεις το

σε την αλμύρα ποταλάτη, κάτω από τα μάτια της σιωπής, πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήρι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις,

ακούτε την φωνή των και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Φάριος, ζηλεύω.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω. Σταμάτης Κόκοτας, στη συνέχεια της εκπομπής μας, από τα διαλεγμένα λαϊκά μας τραγούδια.

0: τα μάτια της Κόκοτας. Βρήκα την αγάπη.
1: Γιάννη Ισπάριος, θα σε θυμάμαι.

Γιάννης Πάριος θα σε θυμάμαι. Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βαν, το αμαξάκι.

0: Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου. Αν με αγαπάς.
1: Πάμε, χέρια ψηλά.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

Okay, Λίτσα Διαμάντη, νύχτα στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδά το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». «Μια κεφαλονίτισα» μέσα από το Αργοστό. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
3: Μέσα από το Αργοστό, μια κεφαλονίτισα και πώς να...

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Βυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ελλή Κόκκινος. Με σένα μαζί μας.

0: Αγγέλος Αγκράτος, το μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις, μια ανοιξιάτικη σαν...
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλημέρα.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέθικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Yes, I'm Dr. Mariela Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Όλα για σένα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
0: Γεύση Ρέστορα με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορα. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει η καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον εξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Meals. Φουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Meals. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μίλησέ μου.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας χώρων. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65 65.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 11 και 29 λεπτά. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και διαφέρει. Για πληροφορίες, για τις διαφημίσεις σας και ό,τι άλλο χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Εάν είστε τουρίστας εδώ ή θέλετε να μείνετε στη Φλόριδα και ψάχνετε για διαμέρισμα, έχω σε μια περιοχή στο Τάπος Πλής ένα πάρα πολύ ωραίο καθαρό διαμέρισμα. Είναι στο δεύτερο πάτωμα, στο Τάπος Πλής. Καλή τιμή, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Αν ψάχνετε να μείνετε κάπου και θέλετε διαμέρισμα, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε έως τις 12 η ώρα με τα χριστιανικά προγράμματά μας, τα οποία μεταδίδονται κάθε μέρα αυτή την ώρα από το σταθμό μας. Πάμε με τον αδελφό Πάνο.
1: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων αμήν δοξάζομαι τον Πατέρα, τον Υιόν, το Πνεύμα του Άγιο. Βλέπουμε εδώ μία άλλη παραβολή θα μιλήσει ο Κύριος. Μία παραβολή όσον αφορά την προσευχή και την πίστη, για να ενθαρρύνει τους πιστούς να προσεύχονται. Μάλιστα λέγει, για να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσει. Καμιά φορά προσεύχεσαι, προσεύχεσαι, προσεύχεσαι και δεν σημαίνει, δεν συμβαίνει τίποτα ή δεν γίνεται αυτό για το οποίο προσεύχεσαι και τι θα κάνεις, θα σταματήσεις. Ενώ λέει ο Κύριος να γυρεύουμε, θα βρούμε, να ζητούμε και να κρούμε. Εις τον κρούοντα λέει θα ανοιχτεί. Το κρούωμα, το να κρούω σημαίνει κλείω μία, κτυπώ μία κλειστή πόρτα, γι' αυτό κτυπάω για να ανοίξει. Και ίσως να μην ανοίξει αμέσως, μπορεί να ανοίξει αργότερα. Για σκέψου να ήταν έτοιμος ο Θεός να την ανοίξει την πόρτα αυτή, αλλά εκουράστηκα. Μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού, απέκαμα, εκουράστηκα και έφυγα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, στο 18 κεφάλαιο του Ευαγγέλιου του Λουκά, ο Κύριος να παρουσιάζει μια πολύ ωραία παραβολή ενός δικαστή. Μια παραβολή ενός δικαστή, ο οποίος ήταν καλός δικαστής, καλός κριτής, αλλά είχε ένα πρόβλημα, μάλλον δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ο δικαστής αυτός δεν φοβόταν τον Θεόν. Ο αθεόφοβος, θα λέγαμε κυριολεκτικά, δεν φοβόταν τον Θεόν, και δεύτερον δεν ντρεπότανε σε ανθρώπους. Το να μην φοβάσει τον Θεό είναι τρομερό πράγμα, και δεύτερον να μην ντρέπεσαι, να χάσεις την ντροπή σου, σημαίνει πως η συνείδησή του πλέον εσταμάτησε να δουλεύει. Λοιπόν, διαβάζομαι όπως ακριβώς την είπε ο Ιησούς Χριστός, την παραβολή αυτή. Λουκάς 18 κεφάλαιο, χωρίων 1 έως 8. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον κριτής της ή το εν την πόλη τινή, όσοι στον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δεχείρα τη εν την πόλη τη εκείνη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν. Αν και τον Θεόν δεν φοβούμε και άνθρωπο δεν εντρέπουμε. Βλέπουμε πως εδώ ο δικαστής αυτός, ο κριτής, εγνώριζε ότι δεν είχε φόβο Θεού. Εγνώριζε ότι δεν τραπότανε. Ήταν θρασής. Δεν τραπότανε ανθρώπους. Είχε, όπως λένε, την συνείδηση και καυτηριασμένη. Μετά λέγει, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Τόσο πολύ επέμενε η χείρα που τον βασάνιζε. Δεν τον άφηνε ήσυχο ούτε μία μέρα. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμνη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύχταν, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμνη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άρα γε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Για δύο σημεία ο Κύριος μας μιλάει, για δύο σημεία. Πρώτον, όσον αφορά την προσευχή. Δεύτερον σημείων, την πίστη του ανθρώπου. Γιατί ο Κύριος ενώνει προσευχή με πίστη. Θέλω να ξέρουμε ότι η προσευχή με την πίστη κάνει μεγάλα πράγματα. Προσευχή χωρίς πίστη δεν κάνει τίποτα. Πίστη χωρίς προσευχή είναι να γνωρίζω κάτι αλλά να μην επικοινωνώ με τον Θεό που γνωρίζω. Λοιπόν, και τα δύο είναι σημαντικά. Λοιπόν, πρώτον βλέπουμε τον δικαστή, τον κριτή, ο οποίος πραγματικά δεν είχε φόβο Θεού. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι φόβος Θεού είναι η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, αν και ήταν δικαστής, δεν είχε σοφία. Δεν ήταν σοφός δικαστής. Γιατί δεν ήταν σοφός, διότι δεν εφοβήτω τον Θεό. Λέει η Αγία Γραφή, να φοβόμεθα τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι ικανός να μας κρίνει και τώρα και στην αιωνιότητα. Το λέγει και στους πιστούς. Να έχουμε φόβο Θεού. Δηλαδή ένα βαθύ σεβασμό στον Θεό. Ο Κύριος, διότι ο Θεός είναι ικανός να μας κρίνει και τώρα
και στην αιωνιότητα. Το λέγει και στους πιστούς. Να έχουμε φόβο Θεού, δηλαδή ένα βαθύ

Θεσμός Θεού, είναι φόβος Κυρίου. Λοιπόν, ο δικαστής αυτός είχε μία χείρα που δεν έπαβε να τον ενοχλεί συνεχώς. «Σε παρακαλώ δικαστά μου, σε παρακαλώ δικαστή μου, εσύ καλέ μου δικαστή, κάθε μέρα βοήθησέ με, κάποιος ο αντίδικός μου, ένας θέλω να πάρει το σπιτάκι μου, δεν έχω τίποτα, θέλω να πάρει αυτά που έχω, σε παρακαλώ». Και λέει αυτός, «Άσε με ήσυχο, αφού δεν έχεις να με πληρώσει, δεν φοβάμαι κανένα, δεν σε ντρέπομαι». Αλλά τόσο πολύ επέμενε αυτή η γυναίκα, προσέξτε, λέει ο Κύριος, να επιμένουμε στην προσευχή. Δηλαδή και εμείς να επιμένουμε στον αιώνιο πατέρα μας, στον επουράνιο πατέρα. Όχι μια φορά και να σταματάμε, μέρα νύχτα. Να θυμόμαστε και να προσευχόμεθα για αυτό το οποίο ζητούμε από τον Θεό. Να τον δοξάζουμε, να επικοινωνούμε. Προσευχή δεν είναι μόνο αίτηση, είναι και επικοινωνία, είναι ευχή, είναι δοξολογία, είναι λιτανία, είναι ένεση, είναι δοξολογία, όλα προς τον Θεό. Λοιπόν, λέγει, ξέρω τι θα κάνω για να την ξεφορτωθώ, θα τελευταία θα της δώσω αυτό που γυρεύει, να με φύσει ίσκος, διότι λέει, πολύ με βασανίζει αυτή, έγινε βάσανο αυτή η χείρα. Λοιπόν, λέγει ο Κύριος, ακούσατε, λέει, τι λέγει ο άδικος κριτής? Τον ακούσατε? Προσέξτε, ήταν άδικος. Κι όμως έκανε κάτι καλό, αν και δεν το έκανε από αγάπη Θεού, από φόβο Θεού, από σοφία Θεού ή από τροπή ανθρώπου. Το έκανε διότι κουράστηκε να την ακούει. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων προς αυτόν ημέραν και νύχταν, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Προσέξτε, λέγει, τώρα εσείς, λέει, τι λέτε, ενώ ένας άδικος κριτής δεν έκανε την δίκη την σωστή. Τι λέτε, ο Θεός ο οποίος είναι δίκαιος κριτής δεν θα απαντήσει τις προσευχές, εάν περιμένουμε και αν επιμένουμε προσκαρτερούντες την προσευχή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έπρεπε, λέγει, ο Θεός δεν θα απαντήσει. Ο Θεός, βλέπετε που λέγει συχνά, ο Θεός καμιά φορά δεν απαντά αμέσως, για να μας διδάξει, να μας μάθει πως πρέπει να επιμένουμε, να υπομένουμε στην προσευχή, να παραμένουμε στην προσευχή. Όχι μια φορά, 10 φορές, 100 φορές, 10 χρόνια. Να παραμένουμε, να μην αποκάμουμε, να μην απογοητευόμεθα. Ο Θεός θα απαντήσει αυτό που θέλει να απαντήσει. Υπάρχει μια απάντηση που δίδεται μόνο αφού προσευχηθούμε. Για σκεφτείτε, εγώ και εσύ, να σταματήσουμε να προσευχόμαστε και να χάσουμε την απάντηση που ο Θεός έχει, είναι έτοιμος να μας δώσει. Λοιπόν, λέγει, πλην, λέγει, ο Θεός τώρα παρουσιάζει κάτι άλλο, ένα άλλον κανόνα, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, ο Κύριος θα έλθει, έρχεται ο Χριστός και λέγει, καλά, αυτός έκανε καλό έργο. Αλλά λέει, θα βρει, λέει, την άιν την πίστη. Αυτό με κάνει να ανησυχώ. Θα βρει πίστη γη. Δηλαδή ο Κύριος δεν γυρεύει μόνο καλά έργα, διότι τα καλά έργα μπορεί να τα κάνει κάποιος και επειδή τον ενοχλεί η χείρα, όχι επειδή αγαπάει τη χείρα ή αγαπάει το Θεό. Ένας μπορεί να φερθεί δίκαιο για δικό του όφελος. Να κάνεις ένα καλό γιατί είναι ωραίο να κάνεις το καλό, διότι έχουμε παλαμάκια, διότι μας χαϊδεύει ο κόσμος, διότι μας κολακεύουνε, διότι αισθανόμαστε καλά. Αλλά το κάνουμε διότι πιστεύουμε? Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πολλά θα κάνουν οι άνθρωποι, λέει, αλλά όταν έρθει ο Κύριος θα βρει, λέει, κανένα στην πίστη? Θα βρει, λέει, πίστη στη γη? Τι γυρεύει ο Κύριος? Ανθρώπους που πιστεύουνε, ανθρώπους που τον εμπιστεύονται, ανθρώπους που τον αγαπούνε. Και πού ξέρουμε αν τον αγαπούμε? Εάν τα σεντολάς μου φυλάτετε, λέει ο Κύριος, τότε με αγαπάτε. 14 κεφάλαιο του Ιωάννου. Και τότε, λέγει, θα έρθει ο Πατήρ, θα έρθει ο Υιός, θα έρθει το Πνεύμα του Άγιο να κατοικήσει μέσα σας. Για σκεφτείτε, Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, καθάρισον με και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Θα έρθει το Πνεύμα του Άγιο, Ιωάννου 14:23. Θα έρθει ο παράκλητος, εάν πραγματικά φυλάτωμε το λόγο του, που σημαίνει εάν τον πιστεύουμε. Θα έρθει ο Κύριος, λέει, θα βρει όμως, λέει, στη γη πίστη. Αυτό ο Κύριος γυρεύει.
Βλέπουμε αδέλφια μου να λέγει

0: ψαλμοδός εις τους ψαλμούς. Εγώ δε προσέ κατευθύνω την προσευχήν μου. Προσευχόταν ο ψαλμοδός εις τον Θεόν. Κύριε, την κατευθύνω σε σένα την προσευχήν μου. Ψαλμός πάλι 141 χωρίων 2 λέγει: ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα. Το θυμίαμα είναι ωραίο, αλλά είναι σύμβολο προσευχής. Θα θέλω να θυμιάζω και να μην προσεύχομαι. Καλύτερα να προσεύχομαι και να μην θυμιάζω, παρά να θυμιάζω και να μην προσεύχομαι. Θέλεις να προσεύχεσαι εκεί που θυμιάζεις, κάνε το. Και δόξ τον Κύριον της δόξης. Και όπως ανεβαίνει πάνω το θυμίαμα να λες, η προσευχή μου Κύριε ανεβαίνει σε σένα. Βοσμή, οσμή ευωδίας. Να σε ευλογήσω και να δοξάσω το Άγιο σου όνομα. Λέγει επίσης, θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Όταν πάμε στον οίκο του Θεού και προσευχόμαστε, όχι άλλος για μας, εγώ να προσεύχομαι, τότε υπάρχει μια ευλογία στην καρδιά μας. Ο Κύριος φωνάζει, ο οίκος του πατρός μου θα ονομαστεί, λέει, οίκος προσευχής. Θα ονομάζεται ο Κύριος, λέγει, ο οίκος του πατρός, δηλαδή η εκκλησία, δηλαδή η πιστή, δηλαδή η εκκλησία του, εκ της κλήσεως, θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Εάν πάνω απ' όλα, κάνουμε, το κυριότερο είναι να προσευχόμαστε στον Κύριο, να επικοινωνούμε με τον Θεό. Προσεύχομαι, ομιλώ στον Θεό. Διαβάζω το λόγο του, ομιλά ο Θεός σε μένα. Τον πράττω σημαίνει τον πιστεύω και τον αγαπώ. Λέγει Ρωμαίους 12:12, εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Προσεύχομαι και περιμένω. Καρτερό σημαίνει περιμένω με αγωνία ο Θεός να απαντήσει. Μα δεν έγινε χθες, θα γίνει σήμερα. Ούτε σήμερα, θα γίνει αύριο. Θα γίνει μεθαύριο. Εγώ δεν θα πάψω να προσεύχομαι. Και λέγει ο Παύλος, καταγίνεστε εις την προσευχήν. Αυτό να σκεφτόμαστε κάθε λίγο. Κύριε, προσεύχομαι. Κύριε, σε δοξάζω. Εμένετε εις την προσευχήν. Να μην φεύγομαι, να μείνομαι εις την σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Θα διαβάσω κάτι πολύ σπουδαίο από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο Άγιος Πέτρος τι έγραψε. Λέγει, άνδρες, ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσι, αποδίδοντες τιμήν στο γυναικείον γένος, ως εισκεύος ασθενέστερων και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μη εμποδίζονται επροσευχές σας. Άνδρες, συνοικείτε με τις γυναίκες σας, να αφαιρόμεθα ότι είναι γένος ασθενές, όχι αρρωστιάρες, αλλά γένος χωρίς σθένος, γένος αδύνατο. Οι γυναίκες μας χρειάζονται θάρρος, το δικό μας θάρρος, χρειάζονται την αγάπη, τη δική μας αγάπη, χρειάζονται τρυφερότητα, την δική μας τρυφερότητα. Και αν αυτό γίνεται, οι προσευχές μας των ανδρών δεν θα σταματήσουν, δεν θα εμποδίζονται. Ο Θεός θα τις ακούσει και θα τις απαντήσει. Τον δοξάζομαι και τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα από τον αδελφό Πάνο, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11:30. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ελλήνων. Για τις διαφημίσεις σας, για πληροφορίες και ό,τι άλλο χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω, 727-481-0812. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με το Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11:45.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ώρα της ελπίδας», που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Θα επιτρέψουμε σήμερα στον προφήτη Ιερεμία να μας διδάξει το θέμα που ήταν και το μήνυμα της ζωής του στο λαό του Θεού. Ο Ιερεμίας, ο προφήτης των Δακρύων, κάλεσε το λαό του Θεού να επιστρέψουν στον Θεό που τους αγαπούσε, αλλά δεν τον άκουσαν, ούτε μετανόησαν. Συνέχισε όμως τη διακονία του αλίγιστος, με πολλά δάκρυα και συνεχή προσευχή, για ένα λαό που αδιαφορούσε και συνέχιζε στην αποστασία του. Θα δούμε λοιπόν σήμερα το ζωτικό θέμα του Ιερεμία, μετάνοια. Τον Απρίλιο του 2016 μάθαμε τον τραγικό θάνατο του διάσημου τραγουδιστή πρίγκιπα, ή στα αγγλικά Prince, που κατέπληξε τους οπαδούς του. Γεννημένος το 1958, ο θάνατος του πρίγκιπα θεωρήθηκε πρόωρος, αλλά επίσης και περίεργος για το πώς συνέβη. Σε ένα μεγάλο του τραγούδι με τον τίτλο «Ας τρελαθούμε», ο πρίγκιπας έλεγε σε ένα σημείο «Δεν θα επιτρέψουμε στον ανελκυστήρα να μας κατεβάσει. Όχι, ας πάμε μπροστά». Ο μουσικός παραγωγός L.A. Reid είπε μετά τον θάνατο του πρίγκιπα σε άρθρο της Rebecca Lee του CBS News της 26 Απριλίου 2016 με τίτλο «Τι έννοια είχε ο ανελκυστήρας στον πρίγκιπα». Είπε ότι είχε κάποτε μια προσωπική συνάντηση με τον πρίγκιπα και τον ρώτησε ο πρίγκιπας «Ξέρεις τι είναι ο ανελκυστήρας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο ανελκυστήρας είναι ο διάβολος». Φάνηκε λοιπόν στον L.A. Reid τόσο περίεργο που ο πρίγκιπας βρέθηκε πεθαμένος μέσα στον ανελκυστήρα του σπιτιού του στην πόλη Μινεάπολης. Και η ερώτησή μου είναι, ήταν προετοιμασμένος ο πρίγκιπας να συναντήσει τον δημιουργό του ή κατέληξε στα χέρια του διαβόλου που τον κατέβασε τελικά στην κόλαση, για τον οποίον τραγούδησε και τον οποίον προσπάθησε τόσο πολύ να αποφύγει σε όλη τη ζωή του. Καθώς στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στον Ιερεμία και τη διακονία του, γνωρίζουμε ότι ιστορικά ο λαός Ισραήλ ήταν συνδεδεμένος με τον Θεό και την Διαθήκη του, που τον ξεχώριζε σαν λαό του, αφού τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο και τους έδωσε μια νέα πατρίδα. Ο Ισραήλ όμως απομακρύνθηκε από τον Θεό και ο Ιερεμίας ήταν ο τελευταίος προφήτης που έστειλε ο Θεός να τους συνετίσει πριν τους πάρουν οι Βαβυλώνοι στην εξορία. Αφού τους μίλησε ο Ιερεμίας για την πνευματική τους φτώχεια και την αποστασία τους από τον Θεό, τους προειδοποίησε για την τιμωρία που τους περίμενε επειδή αμάρτησαν στον Θεό που τους βοήθησε και ευλόγησε στο παρελθόν και τους αγαπούσε. Στη συνέχεια ο Ιερεμίας τους κάλεσε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό και έγραψε στο 4ο κεφάλαιο 1-4 «Αν επιστρέψεις Ισραήλ, λέει ο Κύριος, επίστρεψε σε μένα και αν βγάλεις τα βδελήματά σου από μπροστά σου, τότε δεν θα μετατοπιστείς. Αφαιρέστε τις ακροβιστίες της καρδιάς σας, μήπως και βγει ο θυμός μου σαν φωτιά και ανάψει και δεν υπάρξει κανένας που θα τη σβήσει ένεκα της κακίας των πράξεών σας». Και στους Θρήνους κεφάλαιο 3:31-33 επίσης λέει «Επειδή ο Κύριος δεν απορρίπτει για πάντα, αλλά κι αν θλίβει, θα δείξει όμως και εκτιρμούς σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του, επειδή δεν θλίβει από καρδιάς του, ούτε καταθλίβει τους γιους των ανθρώπων. Βλέπουμε στο βιβλίο του Ιερεμία την επιθυμία του Θεού να μετανοήσει ο λαός του και να επιστρέψει κοντά του. Και τους κάλεσε κοντά του μέσω του Ιερεμία, αν και ο Ιούδας ήταν άπιστος, σαν μια γυναίκα που είναι άπιστη στον άντρα της. Ο Θεός όμως μένει πάντα πιστός. Τους υποσχέθηκε, θα σας δώσω ποιμένες σύμφωνα με την καρδιά μου και θα σας ποιμάνουν με γνώση και σύνεση. Ο Θεός τους υποσχέθηκε να τους ενώσει και να τους συγκεντρώσει στην Ιερουσαλήμ και δεν θα περπατήσουν πλέον πίσω από την όρεξη της πονηρής καρδιάς τους. Επίσης τους κάλεσε ο Θεός να επιστρέψουν και όλα τα έθνη θα ευλογηθούν μαζί τους και τα έθνη θα ευλογούνται σε Αυτόν και σε Αυτόν θα δοξαστούν. Ο Θεός μίλησε τελικά για το είδος της μετάνοιας που θέλει από αυτούς και από μας. Πρώτα λέει, αρωτριάστε τα χωράφια σας που παρέμειναν χέρσα και μη σπείρετε ανάμεσα σε αγκάθια. Εδώ δεν εννοεί τα χωράφια τους αλλά τις καρδιάς τους, όπως τα ακαλλιέργητα χωράφια σκληρύνθηκαν, έτσι σκληρύνθηκαν οι καρδιάς τους και έπρεπε τώρα να τις μαλακώσουν με το να δεχθούν το λόγο του, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν κοντά του. Δεύτερον, του ζήτησε ο Θεός να αποκόψουν τις ακροβιστίες της καρδιάς τους, δηλαδή να απομακρύνουν κάθε είδωλο και οτιδήποτε τους εμπόδιζε να επιστρέψουν στον Θεό τους. Ο Θεός θέλει τόσο πολύ να διατηρήσει τη σχέση του μαζί τους και μαζί μας, σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του. Δεν θέλει να απορρίψει κανέναν για πάντα. Δεν θέλει ο Θεός να φέρει θλίψη σε κανέναν, αλλά να δείξει τους εκτιρμούς του σε όλους που έρχονται κοντά του. Η μετάνοια δεν είναι εύκολη. Μετάνοια σημαίνει ότι αμάρτησα, ενώ ο Θεός είναι τέλειος και πιστός. Η περηφάνεια που είναι τόσο δύσκολο να την ξεπεράσουμε είναι και το εμπόδιο. Κατάπιε όμως την υπερηφάνεια και τακτοποίησε τη σχέση σου με τον Θεό. Ζήτησέ του να σε συγχωρήσει, καθώς απορρίπτεις κάθε τι το περιττό και το αμαρτωλό. Και δεν θα χάσεις τη ζωή που είναι πλήρης των ευλογιών του, γιατί δεν θέλει να σε κατεβάσει στη φωτιά της απώλειας ο Θεός, αλλά να σε ανεβάσει ψηλά κοντά του. Άκουσε τώρα το μουσικό δημιούργημα των Ελλήνων για τον Χριστό, Θεέ μας, από το δίσκο «Ρίξε το πνεύμα σου» του αρχιμουσικού μας Γιώργου Αργυρόπουλου, σε στίχους της Χρυσούλας Καραμπακάκη.

Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσε μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033 ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη Χριστιανική Ώρα που μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 11:45. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Για πληροφορίες, για εκπομπές, για διαφημίσεις, ό,τι χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Εάν είστε από τη Νέα Υόρκη ή από το Σικάγο ή από το Καναδά ή από πιο μέρες της Αμερικής και είστε στη Φλωρίδα και ψάχνετε να βρείτε apartment να μείνετε, σε διόρροφο μέρος στο Tapos Place έχω ένα apartment για νοικιασμά σε πάρα πολύ καλή τιμή για ολόκληρη οικογένεια και για νέους ανθρώπους. Πάρτε με τηλέφωνο εδώ στο σταθμό στο 727-481-0812, παραπάνω 727-481-0812. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ The Greeks θα έχουν εκεί πέρα δύο τραγουδίστριες και τον Κρίστο πέρα από τη Νέα Υόρκη. Θα γίνει και πάλι χαμός όπως και την περασμένη φορά. Σας περιμένουμε, το κανάλι μας θα είναι εκεί για να μαγνητοσκοπήσει και να παρουσιάσει την τηλεόραση ό,τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Είναι sold out σχεδόν, εντάξει, αλλά μπορείτε να έρθετε κάτω, τηλεφωνήστε στον τριαντάφυλλο να σας κρατήσει τραπέζι μόνο απ' έξω τώρα, γιατί μέσα είναι όλα γεμάτα. Θα γίνει τις χαμός. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους σήμερα το βράδυ μετά τις 9 η ώρα στο Greeks Taverna στο Tapos Place. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περνάτε καλά. Θα επανέλθω στον αέρα σε 1-2 ώρες. Θα είμαι στο Creekore Beach στο Gondolier Restaurant. Για εσάς που έχετε έρθει, σας καλωσορίζουμε. Μην ξεχνάτε, έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό εκεί. Όλοι οι Έλληνες πάνε εκεί. Και αν θα έχετε έρθει στο Creekore Beach για τα μπαράκια σας, τηλεφωνήστε στο 727-441-3353. Το εστιατόριο αυτό που είναι ελληνικής ιδιοκτησίας βρίσκεται στο 674 Golf Boulevard στο Creekore Beach. Όλοι οι Έλληνες προτιμούν τώρα να πάνε εκεί στο Creekore Beach, κυρίες και κύριοι. Επίσης, ένα καινούριο εστιατόριο άνοιξε στο Tapos Prince. Αν πάτε στο Tapos Prince, ελάτε στο Gefsi Restaurant. Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια. Ήδη οι εφημερίδες γράφουν τα καλύτερα λόγια για την καλή και γνήσια ελληνική κουζίνα του. Και όπως διαφημίζουμε και στη διαφήμιση, θα έχει ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Νίκο Ευθυμιάδη και τους πάντες. Για να ακούσουμε τον Νικολάκη τον Ευθυμιάδη στον αέρα που μας περιμένει να ακούσουν, να μας πει τι θα μας πει. Νικολάκη, είσαι έτοιμος, είσαι στον αέρα τώρα.
1: Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα στο ακροατήριό σου το όμορφο και το ανεπανάληπτο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ετοιμαζόμαστε 12 του μηνός στο ένα καινούριο μαγαζί, high class, πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σωστά τα λες. Για πρώτη φορά Greek Night ξεκινάει με μένα, με μια υπέροχη τραγουδίστρια και υπέροχη εμφάνιση, τη Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια, Νίκο, αυτή. Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Όντως, ήταν και στο X Factor αυτή, Άγγελε.
0: Ναι, ναι. Τη βλέπουν στην τηλεόραση. Τη βλέπουν στην τηλεόραση, όλας, ναι.
1: Θα με συνοδέψει ο σολίστας μας του μπουζουκιού, ο Λεωνίδας ο Ζαφύρης, και στο αρμόνιο ο Ντίνος ο Θεόφιλος.
0: Ωραία.
1: Θα έχουμε μια υπέροχη βραδιά, όπως όλες τις άλλες βραδιές που έχω κάνει.
0: Ωραία, Νικολάκη. Λοιπόν, θα τα πούμε αργότερα. Περίμενε στη γραμμή. Ναι. Περίμενε στη γραμμή, μην κλείσεις. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί φίλοι. Ακούσαμε τον Νίκο τον Ευθυμιάδη. Πολύ καλός τραγουδιστής. Πανταζής υπόθεση. Πώς θα είναι το πανταζή. Πανταζής. Ξανάρχεται στη Φλόριδα ο πανταζής στο Σεπτέμβριο. Και αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, έρχεται για μένα, ναι, τη φωνή των Ονίνων. Και θα γίνει χαμός στο Safety Harbor Spa. Ετοιμαστείτε. Μετά από το Σεπτέμβριο πολύ πράγμα θα κατέβει εδώ στη Φλόριδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περνάτε καλά.

0: Χριστόφορος Βασίλειος Κουκλής.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
2: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

The Greek's Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζο τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλιο από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Νότιες Φακιανάκης, Φόσμαρ.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ακούστε τώρα ένα solo μουσική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό.

και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Στην Ελλάδα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Mess. Φουλποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Tavern 128 North Pinellas Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

ξέρω από σένα. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, σαλισμένο στο βήμα μου ζω. Κάπου κάπου ξεχνά.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

της κόκκινιας. Είμαι τσίφτης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω τη τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίφτης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μικρές Κυκλάδες.

0: σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε ποινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Ελλάδα.

FM. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του.

είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Creeper Largo Road, Unit 1, στο Creeper. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Creeper Largo Road, στο Creeper. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road εις το Taos Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
0: 24 ώρες το 24ωρο. Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Πάμε για καψιλά.
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: σε πολεοδομίες για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνελήφθησαν 6, άλλοι 30 στη δικογραφία. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Προφυλακίστηκε ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Έντονες αποδοκιμασίες κατά την προσαγωγή του στον ανακριτή. Στους δρόμους όλη πόλη με συνθήματα για την αδικοχαμένη Βασιλική και κατά των γυναικοκτονιών. Τις επόμενες ημέρες οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έως την Πέμπτη ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεκτή πρόταση φάμελου στην Κεντρική Επιτροπή για στήριξη Τσίπρα, χωρισμένους σε δύο στρατόπεδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίφθηκε η τροπολογία Πολάκη Παπαδούρου για αυτόνομη κάθοδο στην κάλπη. Αποθήκες όπλων και ρωσική βάση ισχυρίζεται ότι έπληξε η Ουκρανία στη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Αγίας Πετρούπολης. Για κατάρριψη περισσότερων από 300 ντρόουνς κάνει λόγο η Ρωσία. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων παντός είδους, μειώσεις προστήμων και διευθέτηση φακέλων προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 6 υπάλληλοι πολεοδομιών, ενώ άλλα 30 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, αλλά και επιχειρηματίες.
1: Αξιοποιώντας υπηρεσιακές θέσεις, θεσμικές ιδιότητες και δίκτυο επαφών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατάφεραν σε τουλάχιστον 29 περιπτώσεις από τον Οκτώβριο του 2025 να βάλουν στην τσέπη ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ ακόμα 30 έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.
2: Οι έρευνες των ιστορικών υποθέσεων ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες πολιτών για παράνομες ενέργειες υπαλλήλων σε πολεοδομίες της Αττικής. Ακολούθησε φυσική παρακολούθηση των εμπλεκομένων προσώπων, παρακολούθηση των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών, αλλά και ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων.
1: Οι εμπλεκόμενοι παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, απαιτώντας χρηματικά ποσά για να εκδίδουν παράτυπα ή κατά προτεραιότητα οικοδομικές άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετα, να μειώνουν πρόστιμα. Τα δύο αρχηγικά μέλη φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της οργάνωσης, να διαχειρίζουν το δίκτυο επαφών και να συντόνιζαν την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, καθορίζοντας κατά περίπτωση και το ύψος των χρηματικών απαιτήσεων.
2: Μέλος του κυκλώματος με εξειδικευμένες γνώσεις του πολεοδομικού πλαισίου παρήχε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη ώστε να ανθρωποποιούνται οι φάκελοι με τέτοιο τρόπο να μοιάζουν συμβατοί με την προβλεπόμενη διαδικασία.
1: Ιδιώτης μηχανικός, μέλος της οργάνωσης, λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερομένων και των υποθέσεων μελών και τη διακίνηση χρηματικών ποσών. Για τον καθορισμό των παράνομων αμοιβών και την παραλαβή χρημάτων, προτιμούσαν διαζώσεις συναντήσεις σε χώρους που θεωρούσαν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους στάθμευσης και οχήματα. Σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος.
0: Περισσότερες πληροφορίες για το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε από τον Οκτώβριο του 2025 θα μας πει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Μάλιστα, Θοδωρή, υπήρχαν καταγγελίες και νωρίτερα, σχεδόν ένα χρόνο πριν.
2: Ακριβώς, Ευρυδί, και όπως είπες και εσύ, η έρευνα μπορεί να έχει διαπιστώσει ότι όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο είχαν προηγηθεί καταγγελίες στο εσωτερικό υποθέσεων ακόμα και από το 2024, από τον Ιούλιο του 2024 και διαδοχικά το Σεπτέμβριο, που έθεσαν τα συγκεκριμένα άτομα στο στόχαστρο των αρχών, ώστε από τις παρακολουθήσεις να καταλήξουν και να διακριβώσουν τη δράση τους από τον Οκτώβριο του 2025 και μετά. Αυτές οι καταγγελίες αφορούσαν αρχικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπτερα στα βόρεια προάστια και την επίμεμπτες ενέργειες που γίνει από υπαλλήλους δήμων των βορείων προαστίων, και συνέχεια αφορούσαν σε καταγγελίες που είχαν γίνει για πολεοδομίες επίσης των περιοχών των βορείων προαστίων και έναν μηχανικό ο οποίος φέρεται να έδινε στην ουσία γρήγορο όσιμο ώστε να παίρνει πιο γρήγορα τις οικοδομικές άδειες. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε η έρευνα των αρχών, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Από αυτές οι 5 αφορούν σε υπαλλήλους πολεοδομιών και δήμων των βορείων προαστίων, του Γαλατσίου, του Αμαρουσίου, της Κηφισιάς, όπως μερικούς από αυτούς και υψηλόβαθμα στελέχη. ακόμα και από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ ένας από τους συλληφθέντες, ο έκτος, είναι ιδιώτης, μηχανικός, ο οποίος στην ουσία είχε αναλάβει το ρόλο του μεσάζοντα. Εκείνος έπαιρνε δηλαδή τις περιπτώσεις που χρειάζονταν να τρέξουν ή να μειωθούν κάποια πρόστιμα ή να πάρουν πιο γρήγορα οικοδομικές άδειες και πήγαινε τους φακέλους στους συγκεκριμένες πολεοδομίες, στους υπαλλήλους του συγκεκριμένου κυκλώματος. Από τις κατοίκων έρευνες που έγιναν κατασχέθηκαν περισσότερα από 330.000 ευρώ και όπως διαπιστώθηκε από τον Οκτώβριο του 2025 για κάθε περίπτωση, για 29 περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί, που έχουν διακριβωθεί, τα μέλη του κυκλώματος έπαιρναν από 1.000 έως 30.000 ευρώ ανάλογα την δυσκολία που είχε ο κάθε φάκελος στη διεκπαιρέωσή του. Μάλιστα, ο τρόπος της διεκπαιρέωσης του κάθε φακέλου γινόταν με τρόπο που να μοιάζει συμβατός με ένα κανονικό φάκελο, για ώστε να μην τραβούν τα βλέμματα των αρχών. Επίσης, για να μην τραβούν τα βλέμματα των αρχών, είχαν φροντίσει στις συνομιλίες τους να χρησιμοποιούν
3: τα χρήματα τα οποία θα παραλάβαν, ποτέ δεν ανέφεραν τα χρήματα με την κυριολεξία της λέξης. Τότε θα αποκαλύψουν καφέ, σχέδια, εργαλεία και οτιδήποτε άλλο, ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από το στόχαστρο των αρχών. Μάτε όμως, καθώς έγινε παρακολούθηση, φυσική παρακολούθηση, και όλες οι συλλήψεις ξεκίνησαν από εντόπισαν ένα μέλος του δικαιώματος να παραλύνει 3.000 ευρώ σε υψηλό βαθμό στο έργος ΔΥΜ που ήταν και αρχικό μέλος του δικαιώματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μαραθώνια ήταν η απολογία του καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης συζύγου στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε ενώ κατά την άφηξή του στα δικαστήρια αποδοκιμάστηκε έντονα από τους συγκεντρωμένους. Χθες, χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας διαδήλωσαν στην Καλαμάτα με κεντρικό σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη».
1: Με συμβατικό αυτοκίνητο της Ελλάς και υποβρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο 49χρονος συζυγοκτόνος οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Γυναίκες που είχαν και πάλι μαζευτεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας αποδοκιμάζουν τον καθομολογίαν δράστη.
4: Έχει παραγίνει πλέον, παιδιά. Έχει παραγίνει.
5: Να ζητήσουν βοήθεια, ακόμη και αν πιστεύουν ότι δεν μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, μπορούν.
1: Σε βάρος του 49χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο ίδιος αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας στην απολογία του φέρεται να επέμεινε στους ισχυρισμούς περί αμυντικής στάσης.
6: Τσακωνόμασταν για πολλή ώρα. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μας, με χτυπούσε και τη χτυπούσα. Κάποια στιγμή θόλωσα και έκανα ό,τι έκανα.
1: Ο συζυγοκτόνος υποστήριξε πως η σχέση του με τη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
6: Ουσιαστικά από πέρσι το Σεπτέμβριο είχαμε χωρίσει ως ζευγάρι και απλώς μέναμε στο ίδιο σπίτι μέχρι να βγει το διαζύγιο.
1: Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί.
6: Οι ηχογραφήσεις δεν έγινε για να παρακολουθώ τη σύζυγό μου, αλλά γιατί θεωρούσα ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο θέμα της επιμέλειας των παιδιών.
7: Οι δικαστικές αρχές έχουν σχεδόν πλήρη φάκελο και θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποδώσει το δίκαιο όπως αξίζει.
1: Το αφήγημα της αυτοάμυνας που προβάλλει ο 49χρονος καταρρίφθηκε νωρίς από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές. Αυτά ήταν η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, ενώ ήταν δεξιόχειρας. Η έλλειψη αμυντικών τραυμάτων στον ίδιο. Αντιθέτως, το πλήθος των αμυντικών τραυμάτων στα χέρια της 39χρονης, αλλά και τα δεκάδες θανάσιμα πλήγματα στο σώμα της. Στοιχεία που, όπως λένε πηγές της αστυνομίας, δείχνουν αιμονική και επικίνδυνη συμπεριφορά.
8: Τα στοιχεία που σκηνοθέτησε έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα.
1: Ούτε όμως η εκδοχή της δολοφονίας εν βρασμό μετά τον τσακωμό που προηγήθηκε πείθη. Η συμπληρωματική έρευνα των αρχών αποκάλυψε κοριού στο σπίτι του ζευγαριού, έναν σκληρό δίσκο στο γραφείο του 49χρονου με συνομιλίες του θύματος, καθώς και GPS trackers στο γιοταχή που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι. Στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις μαρτύρων από το περιβάλλον της 39χρονης πως ο σύζυγός της την παρακολουθούσε.
9: Δεν είναι η αγάπη, δεν είναι ο θυμός, το χέρι του σοπλίζει ο μισογυνισμός.
10: Σκοτώνε τις γυναίκες σαν να είναι τίποτα.
11: Με σύνθεμα «Καμία άλλη δολοφονημένη», χιλιάδες καλαματιανοί κάθε ηλικίας διαδήλωσαν στη μνήμη της αδικοχαμένης Βασιλικής αλλά και όλων των θυμάτων της έμφυλης βίας στη χώρα μας στο κέντρο της Καλαμάτας.
1: Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, φτάνοντας μπροστά από το σπίτι της αδικοχαμένης Βασιλικής, οι διαδηλωτές έκοψαν σε κομμάτια το πανό που έφερε τα ονόματα των γυναικών που έχουν δολοφονηθεί εξαιτίας της έμφυλης βίας στη χώρα μας.
12: Παρακαλώ όλες τις γυναίκες, κάνω έκκληση, μιλήστε. Θα απευθυνθείτε κάπου. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη μια βασιλική.
13: Η πορεία ολοκληρώθηκε με τραγούδια και συνθήματα αλληλεγγύης προς τα θύματα βίας.
0: Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αγνωστοποιήσει τα πρόσωπα που θα καλύψουν τις θέσεις του αποβιώσαντος Νίκου Ταγαρά και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος μετακινείται στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν τα επόμενα 24 ώρα και οι ανακοινώσεις αναμένονται το αργότερο έως την Πέμπτη.
14: Οι αποφάσεις Μητσοτάκη για το κόμμα και για την κυβέρνηση βάζουν μερικά από τα τελευταία κομμάτια στο προεκλογικό παζλ της Νέας Δημοκρατίας. Το χρήσμα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του ανασχηματισμού στην κυβέρνηση.
15: Κυρίες και κύριοι συναδελφοί, έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει τη Δευτέρα τα χαρτιά του και εκτός απροόπτου, μετά το τελετουργικό για την εκλογή Κυρανάκη, την προσεχή Τετάρτη, την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις του για τα πρόσωπα της κυβέρνησης.
16: Το πρώτο είναι ότι όποιες αλλαγές θα είναι περιορισμένης κλίμακας από την γνώση που έχω εγώ. Και δεύτερον, ότι όποιες αλλαγές περιορισμένες, επαναλαμβάνω, γίνουν, θα γίνουν την Πέμπτη.
17: Αυτό μπορεί να φέρνει λίγο πιο κοντά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ένα μίνι σχήμα, έτσι, απλά και μόνο κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις.
16: Γι' αυτό έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός τελευταία φορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πριν από 15-20 μέρες και έχει πει ότι εξακολουθούμε να έχουμε ορίζοντα εκλογικό την άνοιξη του 2027.
14: Οι πληροφορίες λένε ότι ο αντικαταστάτης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θα είναι ένα πρόσωπο έκπληξη από την πρώτη γραμμή των στελεχών σε κυβέρνηση και κόμμα. Αντίστοιχα, υπάρχει μια λίστα προσώπων για επιλογή που θα σηκώσουν το βάρος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος για να καλύψουν το κενό του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά.
18: Νομίζω, εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε αυτό που λέμε έναν ανασχηματισμό.
17: Ναι, γιατί ακούγεται άλλη μία.
18: Όταν μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, προφανώς οι όποιες αλλαγές ξέρεις ότι είναι κρίσιμες, αλλά είναι για κάποιους μήνες, ένα χρόνο.
14: Από την άλλη, τα σενάρια θέλουν να γίνεται μία προστίκη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση για τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που καταλαμβάνει ο Γιώργος Μιλωνάκης.
0: Με μεγάλη πλειοψηφία, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα και κοινό ψηφοδέλτιο. Στον αντίποδα, η εσωκομματική αντιπολίτευση με τους Πολάκη, Παπά και Δούρου απέρριψε την πρόταση, ζητώντας προετοιμασία για αυτόνομη κάθοδο.
19: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες.
0: Τη στήριξη στην πρωτοβουλία Τσίπρα αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που με μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος είχε φωτογραφίσει στην ουσία τη θέση του να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στην επόμενη κάλπη.
19: Στόχος μας και δέσμευσή μας είναι και η ιστορική πολιτική συνέχεια του προοδευτικού χώρου. Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, ξεκαθαρίζω και οποιαδήποτε ανησυχία για σενάρια διάλυσης του κόμματός μας.
0: Με τη γραμμή της ηγεσίας συντάχθηκαν μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Σιμεών και Δίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Γαβρίλος.
20: Σε κρίσιμες ώρες μιλάμε με καθαρά λόγια. Η κίνηση Τσίπρα δημιουργεί μεγάλη προσδοκία και ελπίδα στο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανοίγει την προοπτική για ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης.
21: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει, χωρίς να στρουθοκαμιλίζει, να διαβάσει καθαρά τη νέα πραγματικότητα.
0: Σε μια κεντρική επιτροπή που μύριζε μπαρούτι, το αντίπαλο δέος με τους Πολάκη, Παπά, Δούρου καθώς και τους Αλεξιάδη και Χατζησάβα ζητούσε εκλογική συνεργασία με όσους θέλουν και μπορούν. Μάλιστα, στην τοποθέτησή της η Ρένα Δούρου κάλεσε το Σοκράτη Φάμελο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο αυτοδιάλυσης του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν οδικό χάρτη.
22: Καλούμε με τον Τσίπρα, να πάρει θέση σε αυτά. Όχι με ατομικές πορείες, όχι με το ότι διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι, αξιοπρέπεια.
2: Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες.
20: Μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει.
3: Το νέο κείμενο που κατέθεσαν και υπέγραφαν και άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας, με το οποίο ζητούσαν άμεση προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομικά.
4: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
23: Όσου συνταχθούν αρκετοί, ίσως και οι περισσότεροι, με το κόμμα Τσίπρα. Θα απαιτηθεί πάντως τουλάχιστον άλλη μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής για αυτή την κατεύθυνση για να κλειδώσει μια απόφαση που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις που θα αφορούν μια πιο μαζική ένταξη στελεχών. Έως όπου αυτό συμβεί, θα συνεχίσει και η άλλη πλευρά, το είπε και ο Παύλος Πολάκης, να διατηρείται έστω και ως μειοψηφία ισχυρή στο κόμμα, αναμένοντας εάν θα καταφέρει να πάρει την επόμενη Κεντρική Επιτροπή, όπου, στην οποία μπορεί να έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί από αποχωρήσεις, μετακινήσεις, αντικαταστάσεις στις μελών της, ενώ ταυτόχρονα για αυτόν τον λόγο, παρουσία αυτών των στελεχών που βρίσκονται μαζί με τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρ και τον Νίκο Παπά, η παρουσία λοιπόν αυτών θα λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτούς που θα επιθυμούσαν να αποχωρήσουν άμεσα στελεχώνοντας το κόμμα Τσίπρα. Καθώς αν το κόμμα άλλαζε χέρια, η σημερινή απόφαση του κόμματος για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα θα μπορούσε και αυτή να αλλάξει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και το επόμενο διάστημα, έως ότου υπάρξουν άλλες εξελίξεις, να παραμένει ικανός αριθμός τελεχών να στηρίζουν τη σημερινή απόφαση.
0: Μάλιστα. Γιώργο Παντελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα εντείνονται οι διεργασίες στο σύνολο της πολιτικής σκηνής. Τα σενάρια μετακλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα έκλεισαν, ενώ τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνει ο Γαβρίλ Σακελαρίδη ως υπεύθυνο για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Την ίδια ώρα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη απαντούν στις δηλώσεις Σαμαρά και την προσωπική επίθεση προς τον Πρωθυπουργό.
24: Διλήμματα στρατηγικής ανακατατάξης και εντονότατες δημόσεις φέρνουν στα κόμματα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού και το οικειοφορούμενο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο του Πολιτικού Συμβουλίου επιμένει σε αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση και μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης.
25: Καλό είναι να μην υπάρχουν θολά μηνύματα.
26: Το δίλημα είναι πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, σιγουριά και προοπτική.
24: Παράλληλα, κλείνουν τα σενάρια στη Χαριλάου Τρικούπη για μετεκλογική συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που άνοιξε ο Χάρης Δούκας.
27: Το να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή όχι από τον πρώτο, αλλά από το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα, για παράδειγμα, με δεδομένο ότι το ΚΚΕ έχει τη στάση την οποία έχει, δεν βγαίνει και αριθμητικά.
24: Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέτει το δικό του εκλογικό δίλημα.
28: Στην ουσία αυτής της πολιτικής δεν αντιδρούν τα άλλα κόμματα. Ακούμε εκθέσεις ιδεών, με αυτό το σύστημα πρέπει να τελειώνουμε. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο δίλημα.
29: Δεν συζητάμε για οποιοδήποτε είδους συνεργασία σε επίπεδο ηγετικό ή σε επίπεδο κομμάτων. Δεν συζητάμε για συγχωνεύσεις ούτε αφομοιώσεις.
24: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσής της με το νέο κόμμα Τσίπρα, χωρίς όμως να το προεξοφλεί, άφησε μιλώντας στο Earth News η Έφη Αχτσιόγλου.
30: Φαίνεται ότι το κόμμα κινείται σε κατεύθυνση κυβερνητικής αλλαγής, μιλάει για κυβερνώσω αριστερά. Τυχόν συνέργειες ή όχι, αυτά μένουν να φανούν. Δεν υπάρχει τίποτα προεξοφλημένο.
31: Εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας και λειτουργήσε ως τριαλίδα. Είναι
1: είναι, κατά την άποψή μου, αυτή η περίοδος, μια περίοδος όπου μπορείς να πηγαίνεις με ένα τσαλαβούτιμα σε θολά νερά, δεξιά και αριστερά.
24: Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση, με χαμηλούς τόνους αλλά με συγκεκριμένη στρατηγική, προετοιμάζονται απέναντι στο ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
5: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
24: Η νέα παρέμβασή του έριξε κι άλλο νερό στο μήλο των σεναρίων που θέλουν το μεσήνιο πολιτικό να βγαίνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ηγούμενος ενός νέου πολιτικού φορέα.
26: Θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
24: Τα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού αναχέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
18: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει.
6: Προφανώς θα πάρει από τα δεξιότερα και από τα πιο προσωποπαγή κόμματα, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, ίσως εκεί ένα μπέρδεμα με την κυρία Καριστιανού.
7: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που είναι σε αποδρομή και γίνεται τέος και έρχονται και κάποιοι άλλοι τέος που κατέστρεψαν τη χώρα και άλλα δίθεν νέα κόμματα.
24: Τα κομματικά επιτελεία διαμορφώνουν την τακτική τους επεξεργαζόμενα και την ανάλυση των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων.
0: Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη ουκρανική επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν σημειώθηκε το πρωί στην Αγία Πετρούπολη, όπου διεξάγεται το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας. Η Σόνια Φίλη θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, Σόνια.
8: Η Ρωσία επιδίκει, κάνει λόγο για μία πρωτοφανής επίθεση στην Αγία Πετρούπολη αλλά και στις γύρω περιοχές. Περισσότερα από 140 ντρόουν καταρρίφθηκαν μόνο στο Λένιγκραντ, όπως ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης, και μάλιστα δόθηκε εντολή στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Μόσχα λέει ότι συνολικά κατέριψε 376 ουκρανικά ντρόουν και πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία από την έναρξη του πολέμου. Έρχεται μόλις ένα 24ωρο μετά από την απόρριψη από τον Βλάντιμιρ Πούτιν της πρόσκλησης Ζελένσκι για μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο των δύο ηγετών, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον τετραετή πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επλήγησαν αποθήκες όπλων, μια ναυτική βάση της Ρωσίας αλλά και ένα ρωσικό δηληστήριο. Όλα τα πλήγματα έγιναν περίπου 1000 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει σε ανάρτησή του: είναι η ώρα να τερματίσουμε αυτό τον πόλεμο, αλλά η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να πολεμάει.
0: Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια ιστορική επίσκεψη στην Ισπανία πραγματοποιεί ο Πάπας Λέων στο πρώτο του αποστολικό ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ιταλίας. Στις 21 εκδηλώσεις σε διάστημα 6 ημερών αναμένεται να δώσει έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα αλλά και στο μεταναστευτικό, ενώ θα συναντηθεί με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και θα εκφωνήσει ομιλία στο Ισπανικό Κοινοβούλιο. Ο Ποντίφικας απίθυνε σήμερα έκκληση για ειρήνη ενώπιον του Βασιλικού Ζεύγους.

Με κανονιοβολισμούς, αγίματα, στρατιωτικές μπάντες και κάθε επισημότητα έγινε δεκτός ο Πάπας Λέων από τη βασιλική οικογένεια στο παλάτι της Μαδρίτης στην πρώτη του αποστολική επίσκεψη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ιταλίας.

0: Χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την άφιξη του Ποντίφικα, κυμάτιζαν σημαίες του Βατικανού και της Ισπανίας. Στην τελετή υποδοχής συμμετείχαν και η πριγκίπισσα Ελεονόρα με την αδελφή της Ινφάντα Σοφία, ντυμένες με μαύρο φορέματα. Η βασίλισσα Λετήθια με λευκά είναι ανάμεσα στις ελάχιστες καθολικές γαλαζοαίματες της Ευρώπης που μπορούν να φοράνε λευκό ένδυμα ενώπιον του Πάπα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Βατικανού.
1: La tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. La seguridad, que con demasiada frecuencia nos ilusionamos que provenga de las armas y los muros, madura más bien al aprender a avanzar junto al otro, a crecer juntos.
0: Στην ομιλία του, ο βασιλιάς Φελίπε αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα του Πάπα στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
2: Pues la claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
0: Ο Πάπας Λέοντας εξέπληξε τους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον χαιρετήσουν, κάνοντας τη viral χειρονομία C7, ενώ νωρίτερα, ταξιδεύοντας για την Ισπανία μέσα από το αεροπλάνο, έκανε μια χιουμοριστική αναφορά στον τραγουδιστή της ρεγκετών, Bad Bunny. Η πρώτη ημέρα της επταήμερης επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία αναμένεται να ολοκληρωθεί με μια προσευχή κοντά στο στάδιο της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν περίπου 400.000 άνθρωποι.
3: 82 χρόνια συμπληρώθηκαν από την μεγαλύτερη απόβαση στη σύγχρονη ιστορία, την απόβαση της Νορμανδίας. Σόνια, φίλοι, στους εορτασμούς για την D-Day έδωσαν το παρόν βετεράνοι και εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων. Εκεί ήταν και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέγκσεθ.
4: Και το κλίμα ήταν συγκινησιακά φορτισμένο, θα λέγαμε, στις εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική επιχείρηση των συμμαχικών δυνάμεων το 1944, με στόχο την απελευθέρωση της Ευρώπης από την ναζιστική κατοχή. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λεκορνού υποδέχθηκε περίπου 100 βετεράνους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κορυφαίους αξιωματούχους από 12 χώρες. Ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, τίμησε την μνήμη των πεσόντων και επισκέφθηκε το Αμερικανικό Κοιμήνιο της Νορμανδίας. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, είπε ότι η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύως, ενώ επανέφερε το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, λέγοντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών διαθαλάσσης. Επικρίσεις πρέπει να πούμε ότι έχουν συχνά διατυπωθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για την Ευρώπη, για την οποία η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κρίσιμο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.
3: Ναι, φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Πίσω στα δικά μας, με την έλευση του καλοκαιριού και την άνοδο των θερμοκρασιών, αυξάνεται ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών, με τις ασκήσεις πυροπροστασίας να είναι πλέον διαρκείς. Η κάμερα του Earth News κατέγραψε πολλά καθάριστα οικόπεδα 10 ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε πολλούς δημόσιους χώρους με ευθύνη των Δήμων και των Περιφερειών.
5: Η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα λήγει στις 15 Ιουνίου. Σε οικόπεδα όμως, στους πρόποδες του Ημιτού, τα ξερά χόρτα ξεπερνούν το 1,5 μέτρο στο ύψος.
6: Η διαφορά είναι τεράστια, και πιο πολύ θερμικό σηκώνει, όπως λέμε στην ορολογία της πυροσβεστικής, και πιο πολύ πυκνό καπνό. Και η φωτιά στο χόρτο, όσο πιο ξερό είναι και πιο μεγάλο, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ότι αν είναι κουρεμένο.
5: Μπάζα και απορρίμματα. Αυτή είναι η εικόνα και στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, περιοχή που πλήττεται από επαναλαμβανόμενες φωτιές.
7: Αριστερά μας είχαμε πυρκαγιά το προηγούμενο Σάββατο. Παίρνουν, όπως είδατε, τα μπάζα από τις οικοδομές του λεκανοπεδίου και έρχονται και τα πετάνε εδώ.
5: Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 2.880 πυρκαγιές από την αρχή του έτους, οι 710 εντοπίζονται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
8: Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει οδηγηθεί από την αρχή του έτους σε 69 συλλήψεις. Ένα 15% είναι από εμπρισμούς και τα υπόλοιπα είναι από αμέλεια.
5: Στην ανάγκη καθαρισμού οικοπαίδων και ιδιοκτησιών αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά την επίσκεψή του σε κλιμάκιο εθελοντών δασοπροστασίας στο Βύρονα.
9: Μέσω της πρόληψης καταφέρουμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη και επομένως να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές, οι προληπτικές δράσεις είναι ευθύνη όλων μας. Άρα λοιπόν και ο κάθε πολίτης είναι ανάγκη να προσπαθήσει να καθαρίσει την περιουσία του, να καθαρίσει τα κτήματά του, να καθαρίσει το οικόπεδό του.
5: Μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, οι έλεγχοι θα ενταθούν και η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι αυστηρή για όσους δεν συμμορφωθούν.
10: Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εθελοντών στο Βύρονα, αλλά χρειαζόμαστε, εκτός από την προσπάθεια όλων των συναρμόδιων φορέων, και τη συνδρομή των πολιτών. Χρειαζόμαστε την προσοχή τους, χρειαζόμαστε να καθαρίσουν τα οικόπεδα τώρα που τελειώνει η προθεσμία.
5: Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διατηρήσουν τα οικόπεδα τους καθαρά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου που ολοκληρώνεται η αντιπυρική περίοδος.
3: Η έναρξη της θερινής περίοδου σηματοδοτεί και την επιστροφή στις οργανωμένες παραλίες για τους ναυαγοσώστες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στα ποσοστά ναυαγοσωστικής κάλυψης τα τελευταία χρόνια, οι καθυστερήσεις στην έναρξη της σεζόν και η ανάγκη για μεγαλύτερη στελέχωση εξακολουθούν να απασχολούν τους αρμόδιους.
11: Οι πρώτοι ναυαγοσώστες έχουν αναλάβει υπηρεσία σε οργανωμένες παραλίες της χώρας.
12: Το να υπάρχει ναυαγοσώστη στην παραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει κάποιος που ξέρει από πρώτες βοήθειες, προλαμβάνει κάποιους τραυματισμούς.
13: Ακόμα είναι πολύ αρχή, αλλά δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό.
11: Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκαν 357 θάνατοι στη θάλασσα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τους 388 του προηγούμενου έτους. Το 80% των πνιγμών στη θάλασσα αφορά άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.
14: Πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, ότι χτύπα ξύλο άμα γίνει κάτι.
15: Οι παραλίες πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη για την ασφάλεια και των μικρών παιδιών και των μεγάλων ανθρώπων παράλληλα.
11: Σε αρκετές περιοχές εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου ναυαγοσωστικής κάλυψης. Το τελικό ποσοστό ναυαγοσωστικής κάλυψης την προηγούμενη σεζόν άγγιξε το 97%.
16: Οι κύριες ώρες είναι αυτές, είναι 9 νομίζω με 5 ή 9 με 6. Πιστεύω ότι Ιούλιο-Αύγουστο θα έπρεπε να είναι 2 βάρδιες ναυαγοσωστών.
17: Νιώθουμε μεγάλη ασφάλεια και πρέπει να υπάρχει. Και να υπάρχει και τα βράδια, όχι μόνο το πρωί.
18: Οι δύο πολυσύχναστες πλάσεις του Πειραιά, η πλάση της Φερεατίδας αλλά και εδώ η πλάση της Αβοτσαλάκα, διαθέτουν καθημερινή επιτήρηση από ναυαγοσώστη έως στις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα σε 24ωρη βάση βρίσκεται σε επιφυλακή σκάφος της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής για να επέμβει αν χρειαστεί, το οποίο εδρεύει στο λιμάνι της Ζέας.
19: Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει άλλη μια βάρδια να καλύπτει κάποιες ώρες οι οποίες τώρα δεν καλύπτονται.
11: Στην αρχή κάθε καλοκαιρινή σεζόν καταγράφονται ελλείψεις σε ναυαγοσώστες λόγω γραφειοκρατίας.
20: Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την έγκριση της ανάθεσης από την αποκεντρωμένη, από την προηγούμενη εβδομάδα. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα πάρουμε την έγκριση, θα υπογράψουμε τη σύμβαση, έτσι ώστε τις επόμενες μέρες να λειτουργήσει πλήρως η ναυαγοσωστική υπηρεσία.
11: Καθώς η καλοκαιρινή κίνηση κορυφώνεται, η έγκαιρη στελέχωση των παραλιών και η ενίσχυση της ναυαγοσωστικής προστασίας παραμένουν κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια όλων.
3: Τους 33 βαθμούς άγγιξε το θερμόμετρο σήμερα, με πλήθος κόσμου, όπως είδαμε και στο βίντεο, να επισκέπτεται την παραλία για να δροσιστεί. Συνδέομαστε με την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς. Και Αναστασία, αύριο Κυριακή θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.
21: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 1-2, ίσως και 3 βαθμούς παραπάνω. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να φτάσουμε στα υπηρετικά τοπικά και τους 34 με 35 βαθμούς. Η γενική εικόνα θα είναι γύρω στους 30, λίγο χαμηλότερα στις νησιωτικές περιοχές. Ωστόσο, όντως στα υπηρετικά θα φτάσουμε και 34-35 και υπάρχει μια περίπτωση της πολύ πολύ τοπικά, κυρίως στην περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς. Τώρα γενικά από πλευρά καιρού και αύριο θα είναι μια μέρα με καλοκαιρία και μια πολύ περιορισμένη αστάθεια, με εξαίρεση την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπου εκεί περιμένουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, φυσικά μεσημερί ή απόγευμα.
3: Συνεχίζονται λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές, μέλη της λέσχης Hells Angels, έχουν κάνει απόβαση στην Ιγουμενίτσα και τις γύρω περιοχές στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησής τους στο κάμπινγκ Δρέπανο. Επιποδός βρίσκεται η αστυνομία, καθώς μέλη του κλαμπ στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και βίας.
11: Ο ήχος χιλιάδων Harley κυριαρχεί στο Δρέπανο Ιγουμενίτσας.
22: All Harley is a good one.
3: Περισσότερες από 2.000 μοτοσυκλέτες και περίπου 3.500 αναβάτες από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν κατακλείσει την περιοχή για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα αλλά και αμφιλεγόμενα κλαμπ μοτοσυκλετιστών παγκοσμίως.
1: Πάντα σε όλα τα κλαμπ, όχι μόνο στους αγγέλους, σε όλα τα κλαμπ υπάρχουν αμφιλεγόμενα πράγματα. Οπότε όλα ακούγονται και όλα είναι αλήθεια και όλα είναι ψέμα.
3: Οι αφήξεις των συμμετεχόντων συνεχίζονται αδιάκοπα μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας.
2: Στις 8.30 με το πλοίο από την Αγκώνα έφτασαν οι τελευταίοι για να συμμετάσχουν στην συνάντηση των Hells Angels.
22: Good sun, good food and very friendly all bodies, all people.
3: Κατευθύνονται στην παραλία του Δρεπάνου. Εκεί έχει στηθεί ένα ολόκληρο χωριό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κάμπινγκ.
23: Ο δρόμος προς το Δρέπανο έχει αποκλειστεί με κάγκελα, με αποτέλεσμα να περνούν προς το κάμπινγκ μόνο τα μέλη των Hells Angels.
24: Μηχανή τους αρέσει πάρα πολύ, ζουν γι' αυτό.
25: Πάγα ένα ελληνικό γύρο, ελληνικό σουφλάκι, γύρο πίτα, σαλατούλες και ένα φυσικά.
26: My wife eat Greek salad, I eat shrimps.
3: Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός με διακριτική παρουσία σε όλη την περιοχή.
27: Ανησυχία υπάρχει παντού. Οι άνθρωποι όμως δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα που το έχω ακούσει κανένα πρόβλημα.
28: Η αστυνομία έχει λάβει τα μέτρα της με συστηματικότητα, με επαγγελματισμό, με οργάνωση.
3: Σε ελέγχους στο τελωνείο προμαχών Ασερών συνελήφθησαν 8 μοτοσυκλετιστές για παράνομη οπλοκατοχή, μαχαίρια κλοπ και σιδερογροθιές. Εθνική υπόθεση χαρακτήρισε την έρευνα για υδρογονάνθρακες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μιλώντας σε ημερίδα για τις ενεργειακές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το σημαντικό βήμα είναι να γίνει η πρώτη γεώτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
29: Τη διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα δημοσιονομικά εργαλεία για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος.
30: Έχουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα να έχουμε απόθεμα και να μπορούμε να σκεφτούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία όταν χρειάζεται.
29: Η Κομισιόν ετοιμάζεται να απαντήσει με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξηλεκτρισμού που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Το σχέδιο εστιάζει στις μεταφορές, τη βιομηχανία και τα κτίρια και αναμένεται να συναντήσει αντιστάσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι εθνικές πολιτικές που πρημοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα, όπως τα επίδομα θέρμανσης.
31: Οι επιβαρύνσεις που βάζουμε ειδικά στη βιομηχανία μέσω του συστήματος των ρήπων ή που θες να βάλεις στην κυκλοφορία.
29: Κτίρια και αναμένεται να συναντήσει αντιστάσεις. Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι εθνικές πολιτικές που πρημοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα, όπως τα επίδομα θέρμανσης.
31: Οι επιβαρύνσεις που βάζουμε ειδικά στη βιομηχανία μέσω

0: πολιτική σταθερότητα που έχει η χώρα, έπρεπε από το 21 στο 25 ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διπλασιάσει τα δυσδιάστατα στοιχεία και να πενταπλασιάσει τα δυσδιάστατα δεδομένα.
1: Οι κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει ισχυρή οικονομία χωρίς ενεργειακή ασφάλεια.
2: Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι ενεργειακές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 600 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Στην Ελλάδα, τον Μάιο, το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με πέρσι.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι σύντομα το ζήτημα του Ιράν θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, την ώρα που οι εκατέρωθεν επιθέσεις και τα πλήγματα σε χώρες του κόλπου συνεχίζονται. Η Τεχεράνη βάζει στις συζητήσεις και το θέμα του Λιβάνου, όπου το μέτωπο με το Ισραήλ παραμένει ενεργό.
4: Νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν για δεύτερη φορά σε λίγα 24 ώρα. Το Ιράν εκτόξευσε 7 βαλιστικούς πυράβλους στην περιοχή, στοχοποιώντας, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις. Λίγο νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε καταρρύψει ιρανικά ντρόν που είχαν εκτοξευτεί προς το στενό του Ορμούς και πραγματοποίησε επίθεση κατά στόχων ραντάρ στις νότιες ακτές του Ιράν.
5: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
4: Και ενώ η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε για άλλη μια φορά γρήγορο τερματισμό του πολέμου.
6: We're at a point we're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way.
4: Ο ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενέη πάντως απειλεί με διεύρυνση του μετόπου αν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός και ζητά από τον Τραμπ την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
7: If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust that Iran wants to have with Trump.
4: Την ίδια στιγμή, ενεργό με εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ Χεσμπολάχ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου. Αιματηρή επίθεση κατά Λιβανέζων στρατιωτών από το Ισραήλ καταγγέλει η Βηρυτός, τη στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί.
8: It's not your country, it's our country. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
4: Η απάντηση της Τεχεράνης ήρθε δια του Υπουργού της των Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί.
9: Αν ο Λίβανος ήταν διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε συμφωνία εδώ και καιρό. Σώστε τον Λίβανο από τον πραγματικό σας εχθρό, κύριε Πρόεδρε.
4: Για το Ιράν, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες περνά από το Λίβανο, αν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες τα ζητήματα θα πρέπει να διευθετηθούν ξεχωριστά. Οι μέχρι στιγμής προσπάθειες για εκεχηρία στο μέτωπο αυτό, με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον, δεν έχουν επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
3: Δύο χωριστές δικογραφίες έχουν σχηματιστεί για τον άγριο ξυλοδαρμό δύο Αιγυπτίων από 55χρονο ομογενή οδοντίατρο στην Καλυθέα, ενώ ερευνά το ρόλο δύο ακόμη ατόμων. Κομβικό για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται τόσο το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται, όσο και οι μαρτυρίες.
10: Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στην Καλυθέα, ο 55χρονος οδοντίατρος έχει κινητοποιήσει τον έναν Αιγύπτιο. Στο ένα χέρι κρατάει το αιματοβαμμένο ρόπαλο και με το άλλο πιέζει τον νεαρό στο σβέρκο. Οι περίοικοι του φωνάζουν να σταματήσει. Στο βίντεο φαίνονται και άλλα άτομα, ο ρόλος των οποίων ερευνάται από τις αρχές. Αν ήταν απλώς διερχόμενοι ή συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στον ξυλοδαρμό των δύο Αιγύπτιων. Ο 55χρονος ομογενής από το Καζακστάν φέρεται να επιτέθηκε στους δύο νεαρούς, θεωρώντας ότι ήταν διαρρήκτες σύμφωνα με τον ισχυρισμό του. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του ότι φωτογράφιζαν την οικία τους.
11: Ήταν δύο νεαροί, οι οποίοι είχαν ύποπτη κίνηση, φωτογραφίζανε και παρακολουθούσαν εδώ τη γειτονιά.
12: Οι άνθρωποι είχαν πάει σε ένα κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, το οποίο που λέμε τα χειρισμένα έπιπλα, και είχαν πάει το οποίο ήταν κλειστό. Φωτογράφιζαν σε άλλον.

0: συμπατριώτη τους για να επιβεβαιώσουν ότι είναι το συγκεκριμένο κατάστημα.
1: Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δύο ξεχωριστές δικογραφίες. Η μία αφορά τον 55χρονο και η άλλη τα δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής.
2: Σε βάρος του 55χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ η δίωξη σε βάρος των δύο Αιγυπτίων αφορά απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα.
1: Ο 55χρονος είναι ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο που ορίστηκε για τις 18 Ιουνίου.
3: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στην Ισπανία. Να πάμε στη Σόνια Φίλη για να μας δώσει τα νεότερα. Σόνια.
4: Και όπως θα δούμε στην εικόνα μας, η οποία είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή από την καρδιά της Μαδρίτης, βλέπουμε τον Πάπα Λέοντα ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και εκεί πρόκειται να μιλήσει σε λίγο. 400.000 άνθρωποι βρίσκονται εκεί προκειμένου να τον δουν από κοντά. Είναι μια στιγμή ιδιαίτερα συγκινησιακή. Όπως βλέπουμε, πλήθος κόσμου βρίσκεται εκεί. Εκείνος τους χαιρετά. Έφτασε στην Μαδρίτη, στον σταθμό της επταήμερης επίσκεψής του στην Ισπανία, στη διάρκεια της οποίας θα επικεντρωθεί κυρίως σε κοινωνικά ζητήματα και την μετανάστευση, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης. Τον βλέπουμε λοιπόν, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, τον χαιρετά, καθώς κινείται ανάμεσά τους ο Ποντίφικας.
3: Βλέπουμε την εικόνα λοιπόν, Σόνια, live εικόνα από τη Μαδρίτη αυτή τη στιγμή.
4: Ακριβώς.
3: 300.000 πιστοί βλέπουμε υποδέχονται το Πάπα Λέοντα.
4: Και μάλιστα αναμένεται 1.000.000 άνθρωποι να παρακολουθήσουν σήμερα την λειτουργία του στην καρδιά της Μαδρίτης, στην πλατεία Θιμπέλες, ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα της Ισπανικής πρωτεύουσας που συνήθως αποτελεί χώρο συγκέντρωσης οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Βλέπουμε λοιπόν και από τον ντρόουν το πλήθος κόσμου που βρίσκεται εκεί. Σόνια Φίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Times Square της Νέας Υόρκης εμφανίστηκε ευνηδιαστικά η Μαντόνα σε μια συναυλία για την έναρξη του Pride. Η 67χρονη βασίλισσα της Pop ξεσήκωσε τα πλήθη και μετέτρεψε τη βραδιά σε πάρτι για τους χιλιάδες θαυμαστές της.

0: Η Μαντόνα εφηνιδίασε χιλιάδες θαυμαστές της στην Times Square της Νέας Υόρκης. Στην εμβληματική πλατεία ξεσπά ένα ξέφρανο πάρτι. Με χορηγό εφαρμογή γνωριμιών εμφανίστηκε
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μετά τον δεύτερο τελικό της Basket League προκάλεσαν οι εντάσεις από την χθεσινή αναμέτρηση των δύο αιωνίων.
3: Σε ισορροπία έρθει η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο T-Center με 68-58. Όπως και στον πρώτο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν καλύτερα και κράτησαν το προβάδισμα για 15 περίπου λεπτά. Οι πράσινοι όχι απλώς επέστρεψαν στο παιχνίδι, όπως είχαν κάνει και στο Φάλιρο, αλλά μπήκαν μπροστά στο σκορ, πήραν διψήφιες διαφορές στο τρίτο δεκάλεπτο και κράτησαν στο τέλος το πάνω χέρι.
4: We were also very close to one first game, but you know what happened in the first game. Now I hope that everything will be fair and we will continue to fight. Finally, the best team will be in the title.
3: Η διαφορά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, πέραν της καλής πράσινης άμυνας και της ισορροπίας στα rebound, λεγόταν Hayes Davis. Ο Αμερικανός forward παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος, τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 3 rebound, 2 assist, αλλά και με σημαντική αμυντική συνεισφορά που δεν καταγράφεται στη στατιστική. Από τον Ολυμπιακό που δεν έχει δείξει το γνωστό του αγωνιστικό πρόσωπο μέχρι τώρα στους τελικούς, κορυφαίος ήταν ο Φουρνιέ με 15 πόντους, 7 rebound και 7 assist, νεοθετική ήταν και η συμβολή του Χολ.
5: Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, δεν έπρεπε να παίξουμε πασαρώντας την μπάλα, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό.
3: Ο δεύτερος τελικός είχε συνέχεια και εκτός του παρκέ με ανακοινώσεις που αφορούσαν όσα έγιναν εντός.
6: Καταρχήν βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε ορισμένα πράγματα. Φοβόμαστε ότι γινόμαστε μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου όποτε παίζουμε στο ΟΑΚΑ σε αυτούς τους κρίσιμους αγώνες. Δυστυχώς ο φίλαθλος κόσμος της Ελλάδας δεν είδε από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το κυνήγι προς τους διαιτητές του αγώνα, τους οποίους έφτασε μέχρι το κέντρο. Την επίθεση που έκανε, φραστική αλλά και σωματική, δυστυχώς δεν κατάφερε ο φίλαθλος κόσμος να την δει μέσα από την ΕΡΤ. Την είδε προφανώς από άλλα site. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρέπει να καταγγείλουμε επίσης τη δημόσια τηλεόραση για την οποία πραγματικά είμαστε απογοητευμένοι. Ζήτησα από αυτήν στο ημίχρονο να κάνω live δηλώσεις. Περίμενα αρκετή ώρα. Με ενημέρωσαν ότι είμαστε live. Έκανα τη δήλωση, αλλά από ό,τι ενημερώθηκα η δήλωση έπαιξε πριν από λίγο. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγική αυτή η στάση της ΕΡΤ και ελπίζω να μην έχει σχέση με το γεγονός ότι ο κύριος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο σημερινός σχολιαστής της ΕΡΤ, εδώ και λίγες ημέρες, εβδομάδες, αποτελεί υπάλληλο του αθλητικού site του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του On Sports. Ο σχολιαστής δηλαδή στο ντέρμπι της δημόσιας τηλεόρασης του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού εδώ και λίγες ημέρες είναι υπάλληλος συνεργάτης του site ενός εκ των δύο ιδιοκτητών των ομάδων. Ελπίζω να μην είχε σχέση με αυτό. Δυστυχώς ζήσαμε σήμερα μια κατάσταση χούντας από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να ενημερώσω ότι με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος οποιοδήποτε αθλητικού παράγοντα ή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τη διακοπή του αγώνα, τιμωρείται για την ομάδα από μία έως τρεις αγωνιστικές η έδρα.
3: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την πλευρά της απάντησε.
7: Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ως πότε θα μείνει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν, ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με τον μάνατζερ του Παναθηναϊκού Σάβα Αρώνη μετά το τέλος του αγώνα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων λέγοντας συγκεκριμένα «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκτοτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους εδώς.
3: Με σημερινή της καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή, η αιτία απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενοι τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής και επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει.
7: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου του ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκο Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος υπόδειγμα, μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς, απευθυνόμενος σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.
3: Ο τρίτος τελικός της GBL είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα σε 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα η Εθνική Νέων ισοπαλεί 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα για τα προκριματικά του Euro K19 και χρειάζεται την νίκη απέναντι στο Καζακστάν ώστε να βρεθεί σίγουρα εντός τριάδας. Η Εθνική Ομάδα των Αντρών τώρα αντιμετωπίζει αύριο σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία στο Ηράκλειο στις 10 το βράδυ. Να ακούσουμε τι δήλωσαν για το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Τάσος Νουβίκας.
8: Υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη χρονιά που δεν εκπληρώσαμε το βασικό μας στόχο που ήταν πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει πολύ πιο σκληρή και αντεκτική για τη συνέχεια, γιατί έχουν τα έλεγα όμορφα χρόνια μπροστά τους.
9: Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους για να βελτιωνόμαστε και που θα τους συναντήσουμε τώρα και στα επόμενα παιχνίδια το Σεπτέμβριο. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι φιλικό, αλλά εμείς πρέπει να το δούμε σαν επίσημο. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τέτοια παιχνίδια, γιατί θα συναντήσουμε πάρα πολλά στους επόμενους αγώνες.
2: Με τον Βάργκαν είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η Ουγγαρία πήρε φιλική νίκη με 2-1 κόντρα στη Φιλανδία. Με θετικό τρόπο συνέχισε την προετοιμασία της εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου και η Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη, επικρατώντας με 3-0 του Πουέρτο Ρίκο.
10: Με 2 γκολ του Μπαρνάμπα Βάργκα, η Ουγγαρία νίκησε με 2-1 τη Φιλανδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Βουδαπέστη. Ο μαγιάρος σέντερφορ της ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 25 με ωραία κεφαλιά μετά το κόρνερ του Σουμποσλάι. Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο 42 βρήκε και πάλι δίχτυα νικώντας τον Χραντέτσκι με δεξί σούτα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 71 με τον γκολ του Μέιτινεν, με το 2-1 να μένει μέχρι το τέλος του φιλικού. Στο Όστιν του Τέξας, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την τελική φάση του Μουντιάλ, κερδίζοντας σε φιλικό την ομάδα του Πουέρτο Ρίκο με 3-0. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Σουλτάν Μαντάς με εξαιρετικό τελείωμα στην προσπάθειά του άνοιξε το σκορ για τους Σαουδάραβες. Στο 50, ο Αμπντουλάχ Αλ Χαμντάν πέτυχε το 2-0 με σούτ εκτός περιοχής. Το τρίτο γκολ των νικητών ήρθε στο 88 από τον Σαλέμ Αλ Νταουσάρι, που αξιοποίησε την ασίστ του Αϊμάν Γιαχιά. Στο χάρισον της πολιτείας του Ουέτσεστερ, η Τσεχία επικράτησε με 3-1 της Γουατεμάλας στο τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας της εν ώψη των αγώνων της στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Για την ομάδα του Μίροσλαβ Κούμπερ το σκορ άνοιξε ο Πάτρικ Σίξ στο 11. Η Γουατεμάλα ισοφάρισε με τον Γουίλιαμ Φαχάρντο 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Οι Τσέχοι πήραν και πάλι προβάδισμα στο 72 με τον γκολ του Τομάς Τσόρι και σφράγισαν τη φιλική νίκη τους 6 λεπτά αργότερα με τον γκολ του Ντένις Βυσίνσκι.
2: Στο τένις θα πάμε τώρα και στον τελικό του Ρολάν Γκαρός γυναικών, ο οποίος ήταν ιστορικός, η 19χρονη τενίστρια από τη Ρωσία. Μίρα Αντρέβα κατέκτησε τον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της απέναντι στην 24χρονη Πολωνή Μάγια Χαλίσκα στο γαλλικό Open. Η 19χρονη επικράτησε με 2-0 σετ 6-3-6-2 της Χαλίσκα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι μέσα σε 1 ώρα και 22 λεπτά. Η 24χρονη Πολωνή, η οποία έγινε η πρώτη παίχτρια στην ιστορία του γαλλικού Open που κατάφερε να βρεθεί στον τελικό ξεκινώντας από τα προκριματικά, θα βρεθεί τη Δευτέρα στο νούμερο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, καταγράφοντας άνοδο 93 θέσεων. Στο βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ βρέθηκε στον τελευταίο του σταθμό στο Μέξικο City, εκεί που έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλους, εν ώψη της πρεμιέρας του παγκοσμίου κυπέλου που θα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ. Στην ίδια πόλη κατέκτησε το τρίτο και τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο ο Πελέ το 1970. Το δωμάτιο που έμενε για τον τελικό βασιλιά του ποδοσφαίρου έχει μετατραπεί έκτοτε σε μουσιακό χώρο.
6: Το ταξίδι του αυθεντικού τροπαίου του παγκόσμιου κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τελευταία στάση την πόλη του Μεξικού, όπου θα ανοίξει η αυλαία της 32ης έκδοσης της διοργάνωσης. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν αξιωματούχοι και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, αλλά σε επαφή με το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ ήρθε μόνο ο Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, μόνο είναι ενεργοί αρχηγοί κρατών και πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές έχουν δικαίωμα να το αγγίξουν. Στο Μέξικο City κατέκτησε το τρίτο και τελευταίο του παγκόσμιου κύπελλου Πελέ το 1970. Ο αείμνηστος Βραζιλιάνος και οι συμπαίκτες του είχαν καταλύσει εν ώψη του τελικού σε ένα συνεδριακό συγκρότημα με το δωμάτιό του να έχει μετατραπεί έκτοτε σε μουσιακό χώρο, στο οποίο οι επισκέπτες ταξιδεύουν στον χρόνο δίπλα σε έπιπλα της εποχής, αναμνηστικά της διοργάνωσης, αλλά και μια τηλεόραση στην οποία προβάλλονται πλάνα από το θρίαμβο της Ελεσάο. Ομαλά εξελίσσεται τον Λιονέλ Μέση στο πρόγραμμα αποθεραπείας προκειμένου να ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα με το οποίο σωματώθηκε στην αποστολή της Αργεντινής. Ο 39χρονος στάρ της Αλμπι Σελέστε μετά το ατομικό πρόγραμμα των προηγούμενων ημερών εντάχθηκε πλέον και στην ομαδική προπόνηση, με τον Λιονέλ Σκαλόνι να μην τον υπολογίζει για το επερχόμενο φιλικό με την Ονδούρα, όπως και τον Λεωνάρντο Μπαλέρντι, ο οποίος, όπως επιβεβαίωσαν οι εξετάσεις που υποβλήθηκε στη Γάμπα, θα χάσει την διοργάνωση. Την προτίμησή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάξη του παγκόσμιου κυπέλλου εξέφρασε ο Πάπας Λέων, ο 14ος. Ο πρώτος Αμερικανός ηγέτης της Παγκόσμιας Καθολικής Εκκλησίας κατάγεται από προάστιο του Σικάγο και σε συνομιλία του με δημοσιογράφο στη διάρκεια πτήσης από τη Ρώμη στη Μαδρίτη παραδέχτηκε ότι θα υποστηρίξει την ομάδα της γενέτειράς του, στην οποία ευχήθηκε να φτάσει μέχρι το τέλος του τουρνουά. Τα ζώα του ζωολογικού κήπου της Γουαδαλαχάρα έκαναν τις προβλέψεις τους για τους αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου που θα διεξαχθούν στην πόλη, δείχνοντας τους νικητές μέσα από επιλογή ανάμεσα σε τροφές, φανέλες, κουτιά και μπάλες ποδοσφαίρου που σχετίζονταν με τις ομάδες. Μεταξύ άλλων, οι ελέφαντες προέβλεψαν νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής, οι γορίλες έδειξαν προτίμηση στην Ουρουγουάη έναντι της Ισπανίας, οι παπαγάλοι Μακάο επέλεξαν το Μεξικό έναντι της Τσεχίας και οι καμιλοπαρδάλες διάλεξαν το Κονγκό έναντι της Κολομβίας.
11: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News. Η ενημέρωση είναι συνεχής. Ακολουθεί εκπομπή με τη Βάλια Πετούρη και τον Θάνο Σιαφάκα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλοκαιρία, μεσημεριανή αστάθεια στα υπηρετικά, βοριαδάκι στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και σε ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει έως 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως και 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και το βράδυ. Η άνεμη βόρη 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα. Ήταν η πρόγνωση του καιρού. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.

0: Έχω χορέψει η ρεπερτουάρ, η καινούργια κομμάτια που έκανα με την Πίνα ή ως βοηθώσεις. Ήμουν σε 33 έργα της. Μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που άρχισα να χορεύω και να δω την χορός, είδα ότι αυτή είναι η ζωή. Δεν έχω βρει έναν άλλο τρόπο για να ζω.
1: Ώρα χορού. Απόψε τα μεσάνυχτα και κάθε Σάββατο στο Earth Cosmos.

Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: χέρια ψηλά.
1: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Place. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωικός.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Κόντο Σύρφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM stereo. Τώρα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε την επαφή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: Γεύση Ρέστρεφ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρεφ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Deer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondo Deer Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondo Deer Pizzeria στο Creole Beach. Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Δαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποσμές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Taos Mills. Ανοιχτέ καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

κι ας έχει βάσανα. Κάθε μαζί με τώρα και τα παιδιά μου, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, να τα βρίσουμε μαζί και να χορέψουμε.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και

Beer. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tartus. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Taos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να χορτάρεις.
2: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Αυτή ήταν η Πάολα, κυρίες και κύριοι, από τα γλεντζέδικα της. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα στη συχνότητα των 101,9 FM.

Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον Νικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tampa.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τελευταία τραγούδια. Μόνο από το δικό σας 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελλήνων, WPSO και WXYD. Μην ξεχνάτε τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό είναι 725-5555 ή 725-3500. Για το Pasco County, Hanado και Dead County, 942-0500 και εντελώς δωρεάν τηλέφωνο. Και συνεχίζουμε το τραγούδι...

Λεύτερης Πανταζής. Θάλασσα τα έχεις κάνει, θάλασσα και τη ζωή μου χάλασσα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ποικιλία στην Αμερική από ελληνικά τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Πάμε να είναι δύο ομάδα τώρα.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρτα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
3: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
4: Σε μια παράσταση έχει μια ομάδα χορού στη Λιθουανία και να κάνεις μεγάλα πράγματα.
5: Συνεχίζουμε την εποχή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ. Thank you.

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.

Γεύση Ρέστορεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Φουλ ποτό και γευστικά με ζελάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Το Greek Taverna 128 North Ellis Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Κατέβας, φεύγουν τα χρόνια.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώς

0: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1000.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούστε τώρα ένα solo μουσική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Pontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Pontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Largo Glass, 1765 Κλίβορο Largo Road, στο Κλίβορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
2: Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pit College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός», Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue.
1: Πάμε, για καψιλά!
0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρας. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Φουρποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pineras Avenue, Taos Mess. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου, Ελένη.